Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 104,6 My Radio.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου?

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

αρέσει τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξύλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία
0: μου. Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Τώρα αρχίζει το καλό.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα αρχίζει το main event, παιδιά. Μέχρι τώρα ήταν warm up. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα που από αυτές οι ιδέες που λέγαμε παλιά και που είχαμε ρεβεί με κάποια στάνταρ τραγούδια. Αυτό το είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και τα λοιπά. Το The Show Must Go On.
1: Αυτά πότε τα λέγατε?
0: Τα λέγαμε όταν
1: στις κρίσεις.
0: Ναι, ναι, στις κρίσεις, στο τέλος της σεζόν, όταν υπήρχε κάποιος, όταν έφευγε κάποιος.
1: Και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτά, ναι, ναι, ναι. Πολύ, Βασίλης Δημητριάδης λεγόταν και οι μικροί ήρωες αυτό. Σε ευχαριστώ για όσα σε είδα ξανά, ναι, ίσως τα μαύρα
1: αυτό
0: ντυμένη.
1: Αυτό είναι άλλο, ρε.
0: Αυτός είναι, όμως. Άλλο τραγούδι είναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ο ίδιος νομίζω. Βασίλης Δημητριάδης, Δημητριάδης λέγεται σίγουρα. Αλλά όμως το μικρό δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα γκρουπαριστά. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα ξεκινήσουν να μαγνητοφωνούν, αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια. Και συνεχίζει. Λέω λοιπόν ότι αναφέρομαι σε όλους τους Mappes που μάλλον δεν έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί Γιώργος Δημητριάδης. Όπως καταλάβατε, αυτό και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει τα διαπιστευτήριά μας ότι είμαστε το Mappe Show. Η πρώτη πληροφορία που έπεσε στον αέρα ήταν λάθος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πολύ σωστά ήταν λάθος. Κατερίνα Μπούκα είναι δίπλα μου. Λέω λοιπόν, πριν ξεκινήσετε τις μπομπίνες να γράφετε και να. Ρε Θανάση, στέλνεις κάθε μέρα ότι θα αργήσεις και έρχεσαι την ώρα σου.
1: Ναι,
0: μην ξαναστείλεις.
1: Η αλήθεια είναι και 17 βγαίνουμε συνήθως.
2: Καλημέρα.
0: Και 16 ακριβώς για, ναι, ναι, να είμαστε σωστοί.
2: Εντάξει, πηγαίναμε τον 6 εγώ.
0: Ναι, αλλά σταμάτα να στέλνεις ότι θα αργήσεις.
2: Επίσης θα αργήσεις.
0: Έχεις αρχίσει να με τσαντίζεις.
2: Τι να κάνω, εντάξει. Έκανα μπανάκι με πέρα ο ύπνος σήμερα το πρωί. Δύσκολο πρωινό.
0: Ναι.
1: Άργησες.
0: Αλλά δεν άργησες, ωστόσο. Αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Πώς έγινε αυτό πάλι.
0: Στο μυαλό σου, έχεις το μυαλό στο 6. Και δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι επί ένα χρόνο ερχόμαστε 6 και 4 ή πιο νωρίς.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν κοιμήθηκα καθόλου σήμερα.
0: Τι συνέβη, όλα που καλά πάνε, δεν καταλαβαίνω.
1: Εμείς όλοι σαν πουλάκια.
2: Ναι, ρε, είχα ένα κολοκούνουπο, με ξεσκίσει.
0: Στο αυτί σου έρχεται.
2: Μόνο σε αυτή, μπούτια, κόλο, παντού με έχει συμπίσει.
1: Να σου πω και εμένα πρώτο βράδυ χθες είχε κουνούπι. Λες να μας παρακολουθούν, να είναι σαν τα περιστέρια.
2: Αυτά είναι drone μικρά.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι
2: drone από ανταγωνιστές.
0: Μήπως είναι κουνούπια από άλλα ραδιόφωνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
2: Έρχονται και ρουφάνε από. Πώς το λένε αυτό το υγρό. Τέλος πάντων που έχουμε στον εγκέφαλο. Βεβαίως. Και παίρνουν τις ιδέες μας. Το είδα πρόσφατα σε μια σειρά στο Netflix.
0: Αλίμονο.
2: Πολύ ωραία σειρά. Είναι από τους δημιουργούς του Stranger Things. Ήτανε με παιδάκια, τώρα έχουν πάει σε ένα γεροκομείο.
1: Και τι κάνουν?
0: Με γέρους το ίδιο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς τη διαβάση. Βγαίνουν κάτι τέρατα το βράδυ.
0: Ναι, και κλέβουν τους γέρους.
2: Μπράβο.
0: Κλέβουν τους γέρους μας. Έρχονται τα τέρατα.
2: Από τον ασπρόπυργο είναι. Sorry.
0: Βλέπα το. Χόρεψε, λέει ο Τζέικ, ο γαμπρός, ο σύζυγος πλέον τη Αμαλία Κωστοπούλου, χόρεψε στο γάμο Ζεϊμπέκικο. Και λέω, έρχονται οι Τζέικ και κλέβουν τα ζεμπέκικά μας, φίλε.
2: Αυτό είναι. Εδώ μας κλέβουν τα μνημεία. Πάνε και κάνουν γάμους μέσα σε αυτά.
0: Γιατί, ρε φίλε, τα κλέβουνε? Άμα επιτρέπεται στο μνημείο να κάνει.
2: Νομίζω δεν ξέρω. Μωρέ, δεν επιτρέπεται, νομίζω.
0: Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Εσύ χαίστηκε, τι σε νοιάζει, αφού δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου τα μνημεία.
2: Τι λες, ρε, εγώ που πηγαίνω πάντα και βλέπω τα αρχαία μνημεία.
1: Και σε τι κατάσταση βρίσκονται?
2: Βεβαίως.
0: Πού πήγε τελευταίο αρχαίο μνημείο, Ελλάδα?
2: Ελλάδα. Ελλάδα, τελευταίο αρχαίο μνημείο που είχα πάει.
1: Τα έχει εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Μικίνες.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Είχα πάει. Πού είχα πάει στο τέτοιο? Σταμάτα, μωρέ, να μου το λες, πώς το λένε, το κάστρο κάτω στην.
0: Στο Ναύπλιο. Το κάστρο του Βουκίτσι.
2: Κόλλησα, ρε. Έλα, μωρέ, από εκεί που ήταν.
0: Το κάστρο του Τακέτσι.
2: Έλα, ένα μεγάλο που έχουμε κάτω.
0: Αυτό το φουσκωτό που έχει ο Σεφερλής που είναι με τα παιδάκια που κάνει το.
2: Θα σταματήσει τώρα να μουρδι!
1: Στι Μικίνες.
2: Όχι, από πού ήταν ο τέλειο Ρεσή?
0: Αμπράβο.
2: Στο Σόιμο Χαμπέα.
1: Που ξέρουμε.
2: Μεσίνη.
0: Μεσίνη.
2: Όχι όμω Μεσίνια. Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Έλα, ρε, πολύ περίεργο.
1: Ωραία, σου άρεσε.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Σε τι κατάσταση ήταν?
0: Θα έκανε ένα γάμο εκεί?
2: Όχι.
0: Το δικό σου?
2: Όχι.
1: Υπάρχει μνημείο που συνήθως αναζητείται ως κάστρο Μεσίνης.
0: Αν σου έλεγε η Κική θα παντρευτούμε.
1: Εδώ οι Mappes μαντεύουν κάστρο Μεθόνης.
2: Μπράβο, Μεθόνη, άντε από εδώ.
1: Μπράβο,
0: αν σου
1: ρε,
0: έλεγε η Κική ότι θα παντρευτούμε, αλλά πρέπει να γίνει, ο γάμος πρέπει να γίνει σε κάστρο.
2: Ωραία, θα την πήγαινε σε Ενδιβούργο που έχουν ένα-δύο που τα πουλάνε.
1: Άσε μας ρε Θανάση, θα πήγαινε. Πήγαινε εδώ στη Μεθόνη που έχει ωραίο και μονοπατάκι να περπατήσει. Εδώ
2: να τη Μεθόνη στο κάστρο.
0: Εγώ μας βλέπω στο κάστρο τη Μεθαδόνη σε λίγο, αλλά τέλος πάντων να τα αφήσουμε αυτά. 4 Ιουνίου, μάπες, είμαστε εδώ. Βασίλης, παιδιά, βλέπω να έρχεται κατάκοπος.
2: Βασίλης, δεν θα ξανάρθω.
0: Νιώθω ότι το κουνούπι αυτό το οποίο έτσι έχει περάσει από όλα τα διαμέρισματά μας, στο Βασίλη έχει κάτσει πάνω στο κεφάλι του. Τέλος πάντων, μάπες, ακούστε για να τελειώνουμε το θέμα. Το Μάπε Show εδώ και 19 χρόνια δεν μάζεσαι. Το Μάπε Show δεν σταματάει. Το αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα εχθές του πολύ καλόψυχου Δημήτρη Κανελόπουλου, ο οποίος ασχολείται με τα ραδιόφωνα. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράψεις όταν ξέρεις ότι δεν το γνωρίζουν, ότι δεν θα έχουν άνθρωποι δουλειά την επόμενη σεζόν. Θα μου πεις και εσύ όμως πρέπει να το έχεις κάνει. Δεν έχω κάτι και συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Σίγουρα όμως έχω βρεθεί σε παρέες που έχουν μιλήσει για κοψίματα, ενδεχομένως χωρίς να το γνωρίζουν οι εκπομπές στις οποίες αναφερόμαστε. Οπότε κρατάω μικρό καλάθι. Τώρα που το βιώνω, καταλαβαίνω ότι έχει μία έξτρα απανθρωπιά και καταλαβαίνεις με πάρα πολύ ψυχραιμία, γιατί εγώ το έχω ξαναζήσει, τον ρόλο ανθρώπων. Δηλαδή, όταν βγαίνει μια είδηση ότι θα κλείσει ένα ραδιόφωνο και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος να κάνει είναι να πάει σαν πλιάτσικο και να λαιλατίσει τους ανθρώπους, τα μηχανήματα, οτιδήποτε ρε παιδί μου θα απομείνει αν τελικά κλείσει ένα ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις λίγο το ποιόν του και ότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένας γήπας. Ένας κόνδωρας. Έχω τρεις στο μυαλό μου που έχει υποπέσει την αντίληψή μου ότι έτσι εφάρμοσαν τη συγκεκριμένη τακτική του γήπα και του κόνδωρα. Και επειδή η ζωή είναι ένας κύκλος, όταν κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός, δεν θα τους ξεχάσω, γιατί όπως ξέρετε έχω οροσκόπο Σκορπιό και δεν ξεχνάω ποτέ. Ούτε κακό κάνω σε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τη συμπεριφορά πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων εχθές το απόγευμα. Εκείνου που με πήρε τηλέφωνο για να. Έστω και υποκριτικά, δεν με νοιάζει. Για να συμπαρασταθεί, να μου πει όλα καλά, τι γίνεται, ρε φίλε, μένετε χωρίς δουλειά. Το οποίο εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά και εκείνου που πήρε τηλέφωνο τους συνεργάτες μου για να τους συμπείσει, πριν ακόμη καταλάβουμε αν το ραδιόφωνο κλείνει ή ανοίγει. Θα τα πω όλα, εννοείται. Ξέρετε, εγώ δεν κολώνω. Αλλά αρχίζω και χαρτογραφώ ανθρώπους, όπως είπε και η Λένα Φλιτζάνη προχθές. Τελικά χαρτογραφούνται οι άνθρωποι.
2: Χαρτογραφούνται
0: πάρα τελικά πολύ, δεν το είχα, αλλά κοίτα, η Λένα είχε δίκιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για αυτό που έχει γραφτεί εχθές, ότι το My Radio κλείνει. Σε κάθε περίπτωση, το Mappe Show έχει αυτό τη συνέπεια, δεν θέλω να μιλήσω για ήθος, ότι εμείς είμαστε ηθικοί και άλλοι δεν είναι, τη συνέπεια να στέκεται σε όποιον το χρειάζεται. Αν μας χρειάζεται ο σταθμός που μας πλήρωνε και μας πλήρωνε τους λογαριασμούς μας μέχρι τώρα, θα είμαστε δίπλα στο σταθμό μας και στο διευθυντή μας και στην ομάδα μας. Αν μας χρειάζεται ο κάθε ένας από εσάς, θα είμαστε δίπλα σας κάθε πρωί 6 με 9, όπως έχουμε κανονίσει όλη τη σεζόν. Το τι θα κάνουμε ούτως ή άλλως, εδώ είμαστε συνεπείς, το ανακοινώνουμε στην τελευταία ημέρα μας. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μιλάω για ότι θα γίνει του χρόνου. Πάντα την τελευταία ημέρα, που είναι 29 Ιουλίου, 28 Ιουλίου, όποτε είναι τότε σας λέω ότι θα γίνει την επόμενη. Αυτό είναι λίγο και γούρι. Εδώ και 19 χρόνια λέω την τελευταία μέρα τι θα κάνει το Mappe Show. Αλλά σε αυτό τουλάχιστον δεν θα σας απογοητεύσει. Ό,τι έχουμε κλείσει και σε ό,τι έχουμε δώσει τα χέρια, όσο μας κρατάτε κι εσείς, έτσι, άμα κάναμε μηδέν, αυτό είχα πει για τον Τζουρό, θα φεύγαμε μόνοι μας. Εφόσον είμαστε στην παρέα σας και είμαστε στη συνήθειά σας κάθε πρωί, δεν υπάρχει περίπτωση να σας προδώσουμε. Θα είμαστε εδώ για να χαμογελάμε και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως έχουμε συμφωνήσει και το συμφωνούμε κάθε χρόνο. Δεν φεύγει κανείς. Οπότε και εσείς που παίρνετε τα τηλέφωνα, περιμένετε να τελειώσει το Mappe Show, γιατί θα σας πάρει ο διάολος, θα σας κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν θα μπορείτε να έχετε να κρυφτείτε, μέχρι να βρείτε τοίχο. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο τους συνεργάτες μου και να λαιλατείτε αυτήν εδώ την εκπομπή, την οποία κατηγορούσατε όλη τη χρονιά ότι ήταν τελευταία, ότι είμαστε κακομύριδες, καημένοι. Πώς είναι δυνατόν τώρα από τους καημένους να θέλετε να πάρετε κόσμο? Είναι απορίας άξιων. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, δεν ξεχνάω. Σε κάθε περίπτωση, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως έχουμε συμφωνήσει. Μένουμε δίπλα σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, αν υποθέσουμε ότι μας έχετε ανάγκη. Εμείς σας έχουμε σίγουρα. Και το Mappe Show είναι εδώ με την Κατερίνα Μπούκα, με τον Βασίλη Βλάχο, με τον Θανάση Πασά.
1: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Φυσικά και με τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Οπότε, κανονικά, όπως τα ξέρετε, Mappe Show συνεχίζεται μέχρι τέλος Ιουλίου και μετά θα σας ενημερώσουμε πού συνεχίζουμε, γιατί το Mappe Show είναι ιδέα. Δεν είναι εκπομπή, όπως νομίζουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και χαίρονται που θα σταματήσει ένα ραδιόφωνο ή μια εκπομπή. Δεν σταματάει το Mappe Show. Έτσι, μέσα στη μύτη σας θα εκπέμπουμε. θα συνεχίσουμε και θα εκπέμπουμε από οποιοδήποτε μετερίζει. Μέσα στη μύτη σας, εκεί που λέτε όχι τι θα πει ο Ουγγαρέζος, ο Πασάς, η Μπούκα και ο Βασίλης στο ραδιόφωνο το πρωί, θα συνεχίσετε να το λέτε εσείς που το αξίζετε. Για τους υπόλοιπους, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να λυσκούν, όπως έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα εδώ και 19 χρόνια. Οπότε, έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Όπως έχουμε συνηθίσει, είμαστε εδώ χειρότεροι από ποτέ. Μα πας, δεν ξέρω, σας έχω δώσει το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι.
2: Μια χαρά τα λες, μπορεί να βγούμε και web πάντα.
1: Μπορεί να βγούμε
2: με
1: web.
2: Την εποχή.
1: Ή να εκπληρώσω το όνειρό μου και να εκπέμψω πειρατικά.
0: Παιδιά,
1: ακούστε.
0: Ακούστε κάτι. Το Mappe Show δεν σταματά. Δεν σταμάτησε όταν έφυγαν σοβαροί πυλώνες της ομάδας. Δεν θα σταματήσει τώρα επειδή θα αλλάξει συχνότητα ή τρόπο εκπομπής, θα είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Αυτό σας το λέω σίγουρα. Αλλά το πώς θα συνεχίσουμε θα σας το πω αν. Καταρχάς δεν είναι τίποτα σίγουρα και για το My Radio. Τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αυτό το λέω και για όσους πέφτουν να χαρούν. Εκεί θα είμαστε. Η μύγα αυτή που θα είναι μέσα στη μούρη σας, εσάς που σας ενοχλεί. Για όλους τους υπόλοιπους είναι η αγαπημένη μας συνήθεια που την περιμένουμε πώς και πώς για να ξεσπαθώσουμε και να ξεσπάσουμε κάθε πρωί και να ξεσκάσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέω είναι ότι τέλος Ιουλίου θα σας ενημερώσουμε πώς συνεχίζουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, 6 και 26 πρώτα λεπτά, γιατί εμείς είμαστε live, δεν ερχόμαστε μετά τις 7 ενώ έχουμε πει ότι ξεκινάμε στις 6. Γιορτάζει σήμερα 4 Ιουνίου η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την επιθετικότητα των παιδιών εναντίον άλλων.
1: Μιλάμε και για αυτά. Αναδιαστήματα, ναι.
2: Κάθε μέρα γι' αυτό μιλάμε.
0: Εντάξει,
2: αλλά για τα παιδιά γίνονται επιθετικά επειδή τους φερόμαστε επιθετικά.
0: Επειδή έχουν.
2: Είναι εφαύλος κύκλος.
0: Ναι, επειδή έχουν μεγαλώσει σε επιθετικό περιβάλλον. Και,
2: ναι,
0: έχουν,
2: και οι προσλαμβάνωσες που έχουν είναι μόνο βία.
0: Τέτοιες. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
2: Ωραία πράγματα, 300 οικογένειες.
0: Τρία χρόνια μετά την άλλη Κωνσταντινούπολη που ήταν η Κατερίνα.
1: Το 1453.
0: Θα κλείσει το ραδιόφωνο, θα γίνει ενημερωτικό.
2: Δεν κοίταξε το χαρτάκι.
0: Και εσύ ακόμη, ναι, και εσύ ακόμη πότε έγινε η άλλη Κωνσταντινούπολη.
1: Έλα, 29 Μαΐου 1453 και τα έχω ομαδοποιήσει στο κεφάλι μου.
2: Δεν το έχει. Μικρόφωνο λέει.
1: Ναι, λέω μικρόφωνο με κεφαλαία για να θυμάμαι να φέρνουμε στην κάμερα κάτι που δεν κάνω. Τα έχω ομαδοποιήσει, είναι η άλλη τη Κωνσταντινούπολη.
0: Τώρα κορίτσι μου ότι φάνηκε.
1: Ναι, άντε. Αυτό λέω τόσο. Είχα ένα χρόνο να γίνω influencer και δεν τα κατάφερα. Τέλο πάντων. Είναι η άλωση που λέτε 29 Μαΐου να θυμάστε κι εσείς. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η κατάκτηση του conference το 2024.
2: Τα συνδύασε
1: από τον Ολυμπιακό. Το έχω κάνει μια ομαδούλα στο κεφάλι μου.
2: Γιατί ξέρεις, αλώθηκε η πόλη, μετά αλώθηκε και η Αγία Σόφια.
0: Ναι, το 1453 το θυμάσαι?
1: Ναι. Το θυμάμαι, θα το τσεκάρουμε λίγο.
0: Μα τι είπες εσύ, αλώθηκε η πόλη και μετά η Αγία Σοφιά, αφού η Αγία Σοφιά είναι στην πόλη.
1: Η Αγία Σοφιά το γήπεδο είναι.
2: Το γήπεδο εννοώ.
0: Και το κατάλαβες εσύ και δεν το κατάλαβα εγώ. Αυτό είναι το Mappe Show. Λοιπόν, να πούμε τώρα, μια που αναφερθήκα σε αυτό, ένα χειροκρότημα, παιδιά, στην κυβερνησάρα μας.
2: Έχουμε την καλύτερη.
0: Στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, την ομάδα του, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Εχθές μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι δεν έχουμε κάκερα τα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν υπάρχουν εποπτείες, δεν υπάρχει κανένας λόγος, εν πάση περιπτώσει, να τίθεται η ελληνική οικονομία υπό συγκεκριμένο καθεστώς. Γιατί, σύμφωνα με τους επίσημους φορείς, τους οποίους δεν ξέρω.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ανακοίνωσε.
2: Υπάρχει Ευρώπη.
0: Ανακοίνωσε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε, προχωράμε, να πούμε. Πάμε, καρφί πάμε. Καβάλα στα λόγια.
1: Έχουμε ισορροπία, αλφαδιά. Ουσιαστικά δεν έχουμε. Έχουμε
0: μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έχουμε βγει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Ακριβώς.
2: Οι επιδοτήσεις που παίρνουμε θα είναι ίδιες ή θα μειωθούν?
0: Δεν θα υπάρχουν.
2: Δεν τις χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή, αν κάτι, ρε παιδί μου, θα μας το δώσουν από την καλύτερη στην καρδιά. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε.
1: Πάνε τώρα τα μία ανάκαμψη και τέτοια.
2: Έλα μη και σκάψουμε την Ελλάδα και βγάλουμε αέριο, πετρέλαιο και χρυσάφι.
0: Από κάτω Ευρωπαίοι. Όπως είχε πει ο Καμένος, έχει υδατάνθρακες από κάτω.
2: Χαμός γίνεται από κάτω.
0: Έχει μακαρόνια, έχει τέτοια πράγματα.
2: Ρίζια,
0: έχει ψωμί.
2: Πριν γίνει η Ελλάδα, έχει πέσει κομί τη. Θα βρούμε από κάτω Έλλον μα και αυτό μα
0: έλεγε.
1: Εμένα δεν θα με χάλαγε να έχει μακαρόνια από κάτω. Πολύ ωραίο.
0: Τώρα που είπες Elon Musk, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Βγάζει, σου λέει η Βασιλική, $980 το δευτερόλεπτο, μαν.
2: Πέρασε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
2: Κατά πολύ. Τα 900 δολάρια.
0: Κάποιοι λένε όμως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα θα σταματήσει να πληρώνεται, γιατί η Αλ Νασρ θα γίνει ενημερωτική κι αυτή. Κλείνει. Πάει κι αυτό.
2: Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι.
0: Είδες.
1: Αυτό θα πω
2: εγώ.
0: Παιδιά, έτσι είναι. Μην είναι εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι δάρτης. Αλλά αυτά τα πράγματα για να δείτε αυτό που σας λέγαμε, καλά το ξέρετε εσείς οι μάπες, ότι όλοι πραγματικά αυτό που λέει η Βασιλική, η Αμάντα, η Κατερίνα, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Όλοι αντιμετωπίζουμε τέτοια σκαμπανεβάσματα στη δουλειά μας. Γι' αυτό η διαφορά του μάπα ποια είναι? Ότι μαζευόμαστε, γελάμε. Εχθές μίλαγα με τη Σκορδά για άλλο θέμα και κάποια στιγμή σκάσαμε στα γέλια. Μόνο γελάγαμε. Όχι κάτι κακό, έτσι. Δεν λέγαμε κάτι κακό και γελάγαμε. Δεν το λέω σαν
1: τίποτα. Από το στρες.
0: Ναι. Γιατί δηλαδή, με πήρε η γυναίκα, ήταν από τους ανθρώπους που με πήρε από ενδιαφέρον να μάθει τι συμβαίνει. Και της λέω, πλάκα, δεν έχω ιδέα. Όντως δεν έχω και ιδέα. Ο Παναγιώτης ο Σίμος ήταν ένας από αυτούς που πήραν από την Πάνικ να μάθει τι συμβαίνει. Από ενδιαφέρον, ακόμη να σας πω κάτι και από το κουτσομπολιό. Είναι ωραίο ρε παιδί μου να παίρνει έναν άνθρωπο, του λες, σε καλά ρε. Κρατάς, οκ, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, δε. Βγήκανε τα αποτελέσματα των εκστάσεών μου χθες και είμαι τούμπανο.
1: Μπράβο,
0: παιδιά.
1: Είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
0: Τι λένε συνήθως, ναι, την υγεία μας να έχουμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, Θανάση, ρίξα, το λέω για σένα που θα κάνεις και άλλες εκστάσεις. Το ξέρατε ότι ρίξανε τα επίπεδα της, τα κανονικά επίπεδα της χοληστερίνης.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, στις προηγούμενες εκστάσεις που είχα κάνει, που ήταν δύο χρόνια πριν, γι' αυτό και έκανα τώρα, γιατί συνήθως κάνω κάθε χρόνο, αλλά τώρα άρχισα δύο χρόνια και είχα λίγο χεστεί, ήταν 200. Και εγώ θυμάμαι είχα 220.
2: Αυτό είναι το όριο.
0: Ναι, παλιά ήταν 220 το όριο. Και έλεγε κάτω από 220 είσαι καλά. Okay. Στις δεύτερες, δηλαδή πριν από δύο χρόνια που έκανα, ήταν 200. Και εγώ τότε είχα 220. Και λέγανε έχω 20 πάνω, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Αν και είναι το 200 ταβάνι μου είχαν πει. Ναι. Οπότε το 220 είναι. Και τώρα που πήρα είναι 170.
2: Πέσαν κι άλλο.
0: Μαν κι άλλο. 173 έχω εγώ.
1: Μήπως διαφέρει ανάλογα και με το μικροβιολογικό, γιατί έχω μια τέτοια εντύπωση.
0: Ναι.
1: Κάτι γινόταν εκεί με τα όρια, δεν θυμάμαι.
2: Ποιος τα ορίζει τα όρια?
1: Φαντάζομαι.
2: Α, σαν αεροπόρο είναι
1: πολύ
2: σήμερα.
1: Ωραίος.
2: Τι είσαι,
1: αεροπλάνο.
2: Ποιος ορίζει τα όρια?
0: Ρε Βασίλη, πώς σου πάει σένα αυτό? Εμένα που θυμάσαι, είχαμε πάρει το ίδιο.
2: Τι είχαμε πάρει αντίστοιχο. Και
0: ένα
2: είναι
0: γκρι έχω εγώ.
2: Το ναι. Και εσύ
0: δεν
2: αυτό.
0: Μου πάει το ίδιο, ναι.
2: Είχαμε.
0: Παιδιά, πρέπει να με δείτε μέσα. Είναι ένα. Φοράει ο Βασίλης, παιδιά, ένα της αεροπορίας το μπλε. Και είναι ένα τζάκετ που είναι κοντό. Είναι σαν μπουστάκι τζάκετ.
2: Σαν ροκαμπίλι.
0: Το οποίο του πάει φανταστικά το κερατά.
2: Πολύ κοντό, ας πούμε, και λίγο πιο ψηλό το παντελόνι. Το ίδιο σχετικό είχαμε πάρει με τον Δημήτρη και το ίδιο ακριβώς αυτό το μπλε που βλέπετε. Το είχα πάρει σε ένα φίλο που με έβριζε, δεν μου πήρε σε μένα, δεν μου πήρε σε μένα. Εκεί είναι και περιμένει, δεν το βλέπω. Α, δεν δείχνει έτσι.
0: Μήπως να στο φέρω, βρε παιδί μου. Εμένα δεν δείχνει έτσι, όντως.
1: Και να το έχεις δύο φορές.
2: Ό,τι υπάρχει, εγώ μπορώ να
0: το φέρω. Να το φορείς μια φορά. Λοιπόν,
1: να σας πω ποιος βάζει τα όρια.
0: Ποιος βάζει τα όρια στα όρια?
1: Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τη Χοληστερίνη συγκεκριμένα και η Ελληνική Εταιρεία Αθυροσκλήρωσης, να ξέρετε, μέσω των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και αμερικανικών οδηγιών.
0: 170 βασιλάκια.
2: Ωραία, και αυτά τα όρια, παιδιά, πώς φτιάχνουν?
1: Επειδή
2: δηλαδή
1: βγαίνουν νέες μελέτες, οπότε προσαρμόζονται και τα όρια.
0: Όριο, τι σημαίνει, ρε παιδί μου? Ότι ουσιαστικά τσεκάρει την αρτηριοσκλήνηση, έτσι. Δηλαδή το πόσο βουλώνει η αρτηρίωση από τη χοληστερίνη. Mm-hmm.
2: Και σε ποιο, ας πούμε, στάδιο είσαι καλά, σου λέει.
0: Ακριβώς.
2: 280 θα βγω εγώ.
0: Λες? Ναι, αλλά πρέπει να πας να το κάνεις.
1: Πότε θα το κάνεις?
0: Μην το αποφεύγετε,
1: πράγμα,
0: παιδιά. Γιατί όσο.
2: Θα το κάνω. Αν είναι πολύ πρωί η εκπομπή.
0: Δεν το λέω επειδή πρέπει να σας το πούμε ως μέσο. Όσο πιο γρήγορα το ξέρετε, τόσο πιο γρήγορα θα το αντιμετωπίσετε.
1: Ναι,
0: αν
1: καλέ.
0: το αφήνετε. Δεν λιγοστεύουν οι πιθανότητες. Δόξα τω Θεώ και η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά γιατί να βρεθείς προτετελεσμένων γεγονότων?
2: Ειδικά. Αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι, ναι.
2: Ωστόσο. Υπάρχουν και κάποιες. Θα πω τη χωριατιά μου τώρα.
3: Πες την.
2: Θείος στο χωριό, ξάδελφος του παππού μου τώρα ήταν ο άνθρωπος, δεν είχε περάσει από νοσοκομείο ποτέ, το παίξω εξέταση ποτέ αυτά, ποτέ,
0: ναι,
2: ποτέ.
0: Ναι,
2: ποτέ.
0: Όπως ξέρω,
2: ξέρεις, τα. Μόλις πήγε για πρώτη φορά, κατάπεσε ο γέρος. Κατάπεσε ο γέρος, δεν το χάσαμε.
0: Του βρήκανε πράγματα.
2: Απ' όλα.
1: Απ' όλα. Είχε ένα καλό κόμπο.
3: Σε ενεργοποιεί το νοσοκομείο.
2: Αυτά τα λέμε στα χωριά, να ξέρετε.
3: Ναι, πήγε και αρρώστησε.
0: Τι αστική.
3: Πήγε και αρρώστησε. Είναι πολύ καλό αυτό.
2: Θα πάω να με κλείσουν εκεί μέσα να αρρωστήσω, ενώ είμαι καλά.
0: Άλλο. Έχει τέτοια πολλά. Με τον καρκίνο. Λένε ότι τις μάνας μου οι δοξασίες, ότι αν στο ανοίξουν για να στο βγάλουν, τότε είναι που εξαπλώνεται. Παίρνει αέρα.
2: Ξέρουμε και επιστημονικά.
0: Παίρνει αέρα και εξαπλώνεται.
1: Δεν πρέπει να έχεις επαφή με οξυγόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν πρέπει. Αναπνέει. Ρε, εντάξει, εγώ χαίρομαι που γελάμε με τον καρκίνο, γιατί παλιά δεν λέγαμε και το όνομα.
2: Ναι, ούτε καν. Ναι,
0: προχωράμε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μήνυματά σας. Μάπες μου, καλημέρα σας.
3: Προχωράμε με γοργά βήματα για, που είπες για τον καρκίνο. Εχθές είδα στον Βαγγελάτο, νομίζω ήταν στο.
4: Παντού, παιδιά, έχουν παίξει ναι, μια σειρά εξελίξεων σε τρία, νομίζω, στάδια και ένα πάρα πολύ σημαντικό με χάπια.
2: Αυτό
4: για τον πιο σοβαρό καρκίνο του παγκρέατος, για τους όγκους, κάποιο εμβόλιο. Ένα στους τρεις που το δοκίμασε λέει παρουσίασαν πάρα πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα.
3: Τέλος πάντων, αρχίζουν τα τελευταία δύο χρόνια, έχω παρατηρήσει, συντεταγμένα βγαίνουν, επειδή προσπάθησαν.
0: Ότι χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ σωστά τη φράση. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Συντεταγμένα τι γίνεται λοιπόν.
3: Ότι βγαίνουν πάρα πολλές έρευνες και φάρμακα τα οποία θα καταπολεμήσουν διαφορετικά είδη καρκίνου, ώστε να έρθουν τελικά, να έρθει η εποχή που θα βγει και πιστεύω το φάρμακο και ένεση. Δεν ξέρω αν είναι κοντά.
0: Ναι, αλλά
3: είναι...
0: κάπως έχουν αργήσει και έχω αργήσει και φορτώνω εγώ. Ναι,
4: έχουν αργήσει.
0: Έχουμε χάσει πολύτιμους ανθρώπους.
4: Εννοείται.
3: Όλα για το χρήμα. Τι να
4: κάνω. Ωστόσο, λέει ότι ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που η επιστημονική κοινότητα χειροκροτούσε όρθια τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας για τον καρκίνο.
0: Άντε,
4: ήταν
0: μπράβο.
4: Πάρα πολύ θετικά για όλους εκεί.
0: Μπράβο,
4: κλαίγανε, μπράβο. Αγκαλιαζόντουσαν οι άνθρωποι που είχαν συμμετάσχει, ας πούμε, στην έρευνα οι επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
3: Τι να κάνουμε, παιδιά, μια φορά ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, κρατάει λίγο.
2: Ας το τραβήξουμε.
3: Έλα, ας το τραβήξουμε.
0: Κύκλωσε το, Θανάση, κύκλωσε.
2: Λοιπόν, στο καλό μας θα πάμε.
0: Οπότε,
2: φάτε.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, για να γίνω λίγο γκρινιάρης τώρα που θα γίνουμε και ενημερωτικό ραδιόφωνο, μπας και μας πάρουνε.
1: Καταγγελτικός.
0: Ναι, καταγγελτικός.
3: Και εμείς θα γίνουμε.
2: Άρχισε κρέαζε.
4: Ενημερωτικό μάπες.
0: Δεν πρέπει να αρχίσουν να τους γλύφουμε για να περάσουμε στην επόμενη διάδοχη κατάσταση και να γράψουμε στα αυτά μας αυτούς που θα μείνουν πίσω.
4: Βασίλη, πρόταση κράζε. Τώρα. Τώρα κράζε. Πρόταση. Ναι, ναι, όχι. Δε, θα έχω πολιτικό εμπεριστατωμένο λόγο.
0: Λοιπόν. Όχι, πέρα από την πλάκα. Καμία πλάκα. Την πλάκα που κάναμε ότι. Μάλλον η πλάκα. Να κάτσω να αναλύσω τώρα την πλάκα. Ποια είναι η ανάλυση της πλάκας? Ότι. Κάνουμε ότι χαιρόμαστε που δεν θα έχουμε καμία εποπτεία και που ξεφύγαμε από οποιαδήποτε μακροοικονομική ανισορροπία. Όμως κάτι που πρακτικά δεν φαίνεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
3: Τι λες μόνο, μια χαρά είναι όλα τα πράγματα.
0: Α, καλά, με συγχωρείτε.
1: Όχι, ρε, τέλεια.
3: Πολύ ωραία είμαστε, δεν κατάλαβα.
0: Ο πληθωρισμός σου λέει είναι στο 5% περισσότερος από ποτέ.
4: Τι νομίζεις είναι αυτές, καλέ.
0: Καλά, καλά.
4: Τι μιζερουάζει να
0: πει.
3: Ο πληθωρισμός.
2: Συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Για το γαλλικό τον καφέ, ότι σου λέει που πίνω εγώ.
4: Ναι.
0: Τώρα το γύρισα πάλι σε φέρετε ως πέρας. Φίλε, έχει σου λέει 15% πήρε.
3: Α, τώρα που είσαι για το καφέ.
1: Οι καφέδες έχουν πάει στο Θεό.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το παρατήρησα τώρα πριν κάνα δύο μήνες. Άρχισε να πίνω φραπέ από ό,τι είδατε. Έφερα φραπέ.
2: Μήπως αυτό.
3: Περίμενε λίγο, κάτσε.
0: Μήπως αυτό φταίει, ρε Θανάση, και έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
3: Θα σου πω, τώρα που το ανέφερες.
2: Τάραξε την αγορά.
3: Με και κάποια κιλά. Είναι λογικό. Πίνω και 4 καφέδες την ημέρα. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι ο καφές από το ίδιο μαγαζί τον πήρα, παιδιά. Αλήθεια, 2,20
4: ναι.
3: Πριν δύο μήνες.
4: Ναι.
3: Και σήμερα πλήρωσα 2,60. Τώρα το παρατηρώ.
1: Αλήθεια, λες.
0: Πήρανε χαμπάρι ότι γίνεται ενημερωτικό.
3: Ναι, φίλε,
1: ναι,
3: όχι.
0: Και σου λέει του ενημερωτικού.
1: Αυτοί αρπάζουν.
0: Ναι, αυτοί,
3: να το πούμε.
0: Αυτοί φέρουν λεφτά.
4: Όχι.
0: Βάσει με πληροφορίε ότι το πρετεντέρ το χρεώνουν 4.
4: Όχι, ρε. Τον άνθρωπο.
0: Σου λέει ο πρετεντέρ, ενημερωτικό πολύ. Στα βαρύ.
4: Θα πήγαινα με περούχα να πάρω καφέ.
0: Λοιπόν.
4: Να μην φαίνομαι.
0: Εκεί πα.
4: Καλά.
0: Εκεί πα. Εμένα μα. Σχωρώ το μαλλί.
4: Εμένα μα αναγνωρίζουν. Πρέπει να μου τον κεράσουν τον καφέ, Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν, μάπε, συνεχίζω για το σα σήμερα. Ξαναλέω, 4 Ιουνίου μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Και ως προς τον καιρό και ως προς τις συνθήκες. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Συνεδριάσανε, σου λέει, σε ειδική επιτροπή της, του Κογκρέσου όσον
4: τότε.
0: Αφορά την κατάσταση. Τώρα. Τα συνδέω τώρα.
4: Ναι.
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία και συμπέραναν ότι από το 2018 επικρατεί αυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία.
4: Μην μου πει,
0: ελάχιστε και Παναγία. Ναι, και ότι λέει.
4: Αποδείχθηκε πράγματα... τελικά κάτι τέτοιο.
3: Ρε παιδιά, αφού δεν είναι δημοκράτη.
0: Δεν υπάρχει ελευθερία στον τύπο και ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν είναι στη φυλακή.
4: Το λες τώρα αυτό.
0: Το εκρέμημά μου.
3: Εντάξει, δεν πάμε καλά τώρα να μου πει. Τι λάσπη είναι αυτή η αδερφή.
0: Συμπεράνανε και έχουν λέει μεγάλο άγχος τώρα τι θα γίνει με το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την σχολή της Χάλκης. Κάλιο αργά παρά ποτέ στην Αμερική μετά από 8 χρόνια. Μπράβο.
4: Μπράβο.
1: Μπράβο τους.
3: Είδες.
4: Σιγουριστήκανε.
3: Παιδιά, Κυριάκο.
0: Κυριάκο.
2: φτιάξει τη χώρα. Μπράβο. Καλά. Έχει κάτσει δίπλα στους σωστούς παίκτες.
0: Το πάει καλά.
2: Θα δείτε όταν θα γίνουμε η επόμενη Ρωσία, εμείς, αν είναι η Ελλάδα, φίλο.
4: Στην τελική, τι ζητάει ο Κυριακός, 5-6 τετραετίες ακόμα να μπορέσουμε να το στρώσουμε.
2: Θα το δω, θα τη ζώσουμε.
0: Θα τη ζώσουμε. Θα το πω εγώ εδώ αλληγορικά και όποιο καταλάβει, όσο ποιο μπορεί να κάνει keep up με το μυαλό μου.
4: Ναι, ακολουθήστε.
0: Ναι, ακολουθήστε. Οι άλλοι μπορείτε να μείνετε πίσω με την Τζαουσέλου. Λοιπόν, κάνει την κυβέρνηση ενημερωτική. Μέχρι τώρα ήταν ψυχαγωγική.
1: Κατάλαβα.
2: Άρε, Μίτσο.
0: Το πιάσατε.
1: Mm-hmm.
0: Α, κλείνει η κυβέρνηση. Ανοίγει ενημερωτική τώρα.
4: Θα χαθούν θέσεις από το πάνελ. Αυτό με νοιάζει.
2: Ο βασικός πανελίστας του θα τον κρατήσει. Είναι
4: καλά, αυτό.
0: Ο βασικός πανελίστας του λοιπόν που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Είδες πως όλοι τον πιάσαμε κατευθείαν, ρε φίλε.
0: Εχθές έχει γίνει τώρα κάθονται και τσακώνονται με τον Ανδρουλάκη για αυτή την περίφημη φωτογραφία από το Μασούτη.
4: Ναι.
0: Στην τηλεόραση δεν λέμε Μασούτη.
2: Λέει, ναι, όντως έγνωσε επιχειρημα. Δεν μίλησε, λέει, με τη ζωή. Ούτε καλή σπέρα.
0: Πήγε 5 λεπτά ίσα-ίσα έκατσε να μιλήσει με τον Θεοδωρικάκο.
4: Δεν καθόταν εκεί. Δεν ήταν η θέση του.
0: Καλά. Και αυτό όμω είναι πειραχτήρι. Δηλαδή είναι ένα τραπέζι τώρα εκείνο, Τσιμιτσέλη. Είναι ο Τσουρό.
4: Ναι.
0: Πείτε ένα άλλον που έχω βρει. Ο Μπισμπίκης.
4: Ναι.
0: Όχι,
4: ο Κατσαρίδαρος.
0: Ο Κατσαρίδης. Και πάω και εγώ και κάθομαι.
4: Πού πας.
1: Πήγες να πεις ένα γεια.
0: Τώρα που είπατε αυτό, εχθές πήγα σε ένα event του. Καλά, ήμουν πελαγωμένος σε κατάσταση. Μόλις έχω δει το. Μου έχει στείλει ο Χαλκούς, με τον οποίο όμως έχουμε αυτή τη σχέση. Να κοροϊδευόμαστε με τα παθήματα ο ένας του άλλου. Αυτός όμως η αλήθεια με πήρε με νιάξιμο και του λέω: είσαι αδερφός, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Του λέω: αδερφέ μου, του λέω από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα, τι κάνεις. Και μου λέει: έχεις δει, μου λέει, τι έχει ανεβάσει το τετράδιο. Όχι, του λέω. Μου το στέλνει.
4: Έλα να στα πω.
0: Λίγο να στα πω.
4: Έλα, ευχαριστώ.
0: Και όντως με νιάξιμο, δεν με κορόιδεψε. Ενώ θα το δικαιολογούσα γιατί έχουμε αυτή τη σχέση. Τέλος πάντων, μετά είχα εγώ ένα event και λέω δεν καταδέχομαι να μην πάω στο event.
4: Όχι, γιατί ήταν από μια... αυτά τα καλά.
0: Ήταν πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Και έχω και μια φωτογραφία να σου δείξω με δύο φαν σου.
4: Α, ναι.
0: Ο Έντουαρτ και άλλο ένα από το GNTM που είναι δύο παιδιά που μα ακούνε κιόλα και λέω εγώ δεν σα ξέρω. Μου λέει μα ξέρει. Εμεί σε ξέρουμε, μου λέει το Google Challenge. Λέω εγώ δεν σα ξέρω. Θα σα ξέρω όμω συνεργάτη μου Βασίλη.
4: Εννοείται, καλημέρα στα παιδιά.
2: Ακούει ο Έντουαρτ. Πολύ ένα
0: μελαχρινό πολύ. Πολύ ωραία παιδιά αυτοί.
2: Ο Ξανθός, ο Έντουαρτ.
0: Αν του ξέρει.
2: Βέβαια, το βλέπα εκείνη τη χρονιά τον Τζέντι.
4: Ήταν η viral χρονιά του.
1: Και είναι φάνη του Βασίλη.
0: Ρέμπο δεν είναι ο Έντουαρτ όμω.
2: Το με τρελαίνει, Έντουαρτ δεν είπε πόσο Έντουαρτ
0: είναι. Αυτού εδώ, ποιοι είναι αυτοί.
4: Α, αυτή είναι του. Είναι αδέρφια.
0: Αδέρφια.
4: Ήταν τώρα στο τελευταίο GNTM.
2: Ο Ανέστη και ο.
4: Ναι, νομίζω ένα κέρδισε, πήγε τελικό το παιδί. Κάτι...
2: Α, ναι, ο Μεσσίος. Πολύ γλυκό. Ναι.
4: Παιδιά, ήταν η πολύ ωραία του τελευταίου κύκλου.
2: Και
4: δηλαδή...
2: θα τα πω κιόλα, χτύπησε την πιο ωραία εκεί μέσα. Sorry. Έγινε ζευγάρι με την ψηλή, ρε.
4: Α, με την. Τη... Ναι.
0: Ήταν εκεί αυτή.
4: Α, ήταν εκεί αυτή. Νομίζω σπουδάζει γιατρός ο ένας από τους δύο.
2: Ή
4: και οι δύο, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Μελαχρινός.
4: Ντρομερές περιπτώσεις. Είναι από αυτά τα νέα παιδιά εκεί που είναι γύρω στα 25 και λες: ρε κέρατα, πού πρόλαβες και τα κάνεις όλα. Και είσαι και ωραίος, και είσαι και μοντέλο και κάνεις και ιατρικές και έχεις και την κοπέλα.
2: Γενικά, παιδιά, η νέα γενιά πολύ μου τη πάει. Όλα τα αγόρια είναι πανύψηλα. Είναι γυμνασμένα. Όλα είναι κούκλες.
0: Ο Εντουάρντο Τεντέσκι και ο Ανέστη Τεντέσκι.
4: Ναι,
2: μπράβο αυτή.
4: Αδέρφια,
2: ο Έντουαρντ ήταν ο μικρός.
4: Εμείς
2: πήγαμε με τον παλιό Έντουαρντ.
0: Παιδιά.
4: Ναι, όταν τους βλέπαμε στις οντισιόν, λες αυτοί οι δύο, ας πούμε, πάνε φουλ για τελικό και νομίζω κάπου εκεί ήταν στα πολύ έτσι ψηλά.
2: Σου λέω ξαρθώ.
4: Θα στα πει η φίλη σου, η Παπαγεωργίου.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι βλέπω τον Γιώργο Καράβα.
4: Α,
0: με
4: επίσης.
0: Τον οποίο αυτό είχε παρεξηγηθεί κάποια στιγμή παλιά που είχα, δεν είχα πει, δεν είχα κάνει. Αυτό είχε παρεξηγηθεί. Τέλος πάντων, μπήκαν και κάτι καλοθελητές από ό,τι καταλάβαμε χθες που μιλήσαμε.
2: Κάτι είπε και εσύ πάλι, δεν το κρατάω.
0: Ένα συγκεκριμένο καλοθελητή ήταν Άση.
2: Ο
0: Θείο. Αυτός.
2: Μα... Εντάξει, μετά από κάποια ηλικία λες και δύο-τρία πράγματα παραπάνω, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
4: Ή και δεν λες, ρε παιδί μου, μετά από κάποια ηλικία.
2: Τι να κάνω.
4: Ότι είχασε λίγο.
0: Τέλος πάντων, μου έλεγε,
2: το μασελάκι
0: λοιπόν,
2: φεύγει.
0: Μιλήσαμε με τον Γιώργο και τα λοιπά και λέω ότι.
4: Πώς ήταν, Πολύ όμορφος.
0: Πολύ
4: όμορφος. Το μαλλί.
0: Πολύ, πολύ.
4: Πέροχο.
0: Το μαλλί όλο, έχει φορούσε και ένα τζιν. Αλλά είμαι δίπλα. Να, είμαστε, βγήκα μια φωτογραφία, εγώ είμαι σαν μπαμπαλής.
4: Όχι, ήσουν πολύ καλό. Εγώ που σε είδα. Καταρχάς ήσουν για το event. Να το πούμε αυτό.
0: Για το event.
2: Άρε,
4: πολύ σωστό.
0: Άκου τώρα και είμαι πελαγωμένος. Είμαι σε κατάσταση. Και το έλεγα αυτό τώρα για το. Το είπα που τα βρήκαμε με τον.
2: Με τον Καράβα. Όχι.
0: Με τον Καράβα και λέγαμε για το τραπέζι, έτσι.
2: Ναι, άνε, για τον Άδωνη.
0: Τέλος πάντων, μιλήσαμε με τον Γιώργο και μετά πάνω στην τρέλα μου έχω πιει και ένα κοκτέιλ. Όπως καταλαβαίνετε από τη στεναχώρια μου, το κοκτέιλ με έχει χτυπήσει.
4: Και
0: περιμένω να περάσει λίγο η ώρα να πιω και νερά, μην πιάσω και. Μου πάρουν και την άδεια. Μου πάρουν και το δίπλωμα να πούμε και εγώ και αυτό πάνω στο κεφάλι.
4: Όχι, όχι. Σοφρόνησε
2: και κανένα κονέμπλιο να τη βρει.
0: Πάω στο ταμείο και παίρνω ένα σακάκι και ένα tweed σακάκι και γυλαίκο.
4: Ναι, πολύ φόραγε.
0: Όχι.
4: Α, είπα κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτό ναι, είναι αυτό που έκανες πάνω στην τρέλα
0: τα,
1: σου.
0: Ναι, τα είχαμε και τα λεφτά και δεν τα κάναμε. Και έδωσα επιτόπου ένα...
1: Άσε, άσε.
2: Πήρε και πήρε και...
4: Φίλε.
2: Παιδιά, καταθλιπτικό, μην τον αφήνετε σε μαγαζί σε ένα χώρο νέα.
4: Είναι πολύ αστείο να ψωνίζει ψιλοπιωμένο. Το έχω πάθει στη Μύκονο καλοκαίρι που τα μαγαζιά κλείνουν τύπου 2-3 το βράδυ. Περνά, παίρνει πράγματα, γελά, σε κοιτάνε, σε κοροϊδεύουν,
0: στα δίνουν. 1500 μου λέει, φέρτο. Και αυτό το γυλαίκο 560, φέρτο του
2: λέει. Τι λε μόρα για
4: το γυλαίκο καλά. Πα
2: καλά, ρε.
1: Αντικαλοφόρετα. Πα να έχει, μην χρειαστεί να τα χτυπήσει αύριο
0: μετά.
4: Ακριβό το κοκτέιλ.
0: Μόλις είχα μάθει ότι πήρα, ότι μένουμε χωρίς δουλειά και, μόλις, και η ομάδα μου βασικά, όλοι μας, και μόλις. Και είχα βγει και τα ποτά μου.
1: Εγώ λέω, με παίρνει ο Θανάσης τηλέφωνο, μου λέει τι κάνεις και αυτά. Του λέω, μου λέει πώς θα είσαι ρε παιδάκι μου, εσύ βγαίνεις σαν τυχόν. Λέω, κοίτα να δεις, έχω ένα δεύτερο δωμάτιο σπίτι, το οποίο μπορώ να νοικιάσω. Ωραία. Και μου λέει, ωραία, ανέβασε αγγελία.
4: Περίμενα από το Θανάση άλλες λύσεις πιο ριζοσπαστικές. Να σου πει πουλα πατουσάκια φωτογραφίες.
1: Είχε και από αυτές.
2: Εννοείται, είχα και από αυτές και θα τις κάνω μόνος.
1: Μακάρι να είχαμε μείνει στα πατουσάκια. Του λέω, Θανάση, δεν γίνεται τώρα όλες τις φαντασιώσεις σου.
2: Κοίτα, σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο podcast.
4: Ναι.
2: Το οποίο θα μιλάμε, θα συζητάμε κόσμο και από πίσω θα γίνονται άλλα πράγματα.
1: Ναι.
4: Σε μένα είναι πολύ ωραίο αυτό που είναι.
0: Και θα είναι κάνω podcast, θα λέγεται. Και θα είναι με πόδια και πόδια.
1: Να το κατοχυρώσουμε όμως τώρα που το λέμε, μην τυχόν μας το πάρουν.
2: Οι μη γυμνές νυχούδες να μας κόβουν τους κάλους και εμείς γυμνοί.
4: Όχι, είναι καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό. Και βλέπεις και το καλεσμένο και μιλάς. Βλέπουμε και το.
0: Δεν είναι όμως άδικο για την νυχούνα είναι η μη γυμνή και εσύ να είσαι γυμνός.
4: Ισότητα.
2: Να την βάλουμε.
0: Όλοι πρέπει να είμαστε
2: γυμνοί.
0: Όλοι πρέπει να είμαστε γυμνοί.
1: Μπορούμε να δώσουμε επιλογή. Αν θέλεις η μη γυμνή.
2: Να διαλέγει ο κόσμος. Θέλεις νυχού ή νυχό. Δεν ξέρω πώς είναι το αρσενικό.
4: Α, θα έχουμε επιλογές, δεν θέλω περιορισμούς.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν στα θέματα της εκπομπής. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι ότι αυτή η φωτογραφία από το Μασούτη είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο η Φέη χθες. Πάρα πολύ εύστοχο. Λέει, κοίτα πώς κάθονται Παναγίες, να πούμε, στο κάλεσμα του Μασούτη, ενώ στο κάλεσμα της Βουλής ξεκατηνιάζονται.
4: Εντελώς ξεκατηνιάζονται.
0: Γιατί το αφεντικό της, λέω, εκείνη την ώρα είναι διαφορετικό. Στη Βουλή το αφεντικό είναι ο λαός, ενώ εκεί το αφεντικό ήταν ο Μασούτης. Φίλος μου Γιάννης, δεν το λέω για το Γιάννη συγκεκριμένα, εννοώ μια εταιρεία.
2: Για τον επιχειρηματία.
0: Ο επιχειρηματίας εκεί. Κάθονται Παναγίες λοιπόν. Θα μου πεις τι, όπου βρίσκονται να μαλλιοτραβιούνται. Ναι, αλλά εδώ δεν μαλλιοτραβιούνται. Είναι στα δικαστήρια όλοι τους αυτοί μεταξύ τους. Και η Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη και ο Άδωνης με τον Ανδρουλάκη.
4: Έχει να κάνει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εννοείται ότι πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν μια χαρά επικοινωνίες μεταξύ τους. Σχέσεις.
0: Το πιστεύεις για αυτούς τους τέσσερις.
4: Όχι για αυτούς τους τέσσερις. Έχει να κάνει, λέω, με τις τέσσερις προσωπικότητες που δεν μπορούν ούτε για να πούνε γιατί το έχουν φτάσει εκεί. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί. Άλλοι που έχουν μια χαρά επαφές μεταξύ τους, που θα θέλανε δηλαδή σε ένα τέτοιο κάλεσμα να κάτσουμε το Δημήτρη που είναι από δίπλα στη Βουλή, ας πούμε.
0: Καλά, ναι, και στο εντεκτήριο τα λένε. Αλλά ακριβώς. Εδώ, ειδικά για τον ντουέτο το συγκεκριμένο, ο Άδωνης τη λέει τρελή και αυτή τον λέει φασίστα.
4: Είναι τα δύο πιο τοξικά πρόσωπα της Βουλής, ξεκάθαρα. Μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά αυτό που κάποιος τους είχε πει ότι είστε το ίδιο νόμισμα σε δύο πλευρές. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα τσακώνονται γιατί σου λέει. Με το Πασόκ τσακώνεται. Το Πασόκ λέει ο Ανδρουλάκης ήρθε για 5 λεπτά. Και έβγαλε φωτογραφία γιατί έτσι κάνει η πολιτική ο Άδωνης. Ο Άδωνης λέει: δεν κάνει για πολιτική ο άνθρωπος. Αντί να ασχολείται, λέει, με τον Δούκα που πάει να διαλύσει το Πασόκ, ασχολείται με μένα που για και κάτσα 5 λεπτά στο τραπέζι.
4: Εγώ πάντως, όχι επειδή είμαι σε περίοδο που στηρίζω το Πασόκ και το παραδέχομαι, κόντρα στο Τζίπερ το κάνω. Νιώθω ότι καλά έκανε το Πασόκ και έβγαλε τη διευκρίνηση ότι δεν ήταν αυτό το sitting, δεν καθόταν εκεί, πέρασε και βγήκε η φωτογραφία. Γιατί να μην υποθεί, επειδή ήθελε να κάνει, ας πούμε, το show ο Άδωνης να γίνει viral η φωτό.
2: Συγγνώμη, παιδιά, ο Άδωνης έχει δηλώσει: δεν χαραμίζω το σάλιο μου αν είναι κλειστή κάμερα. Το έχει πει μόνο.
4: Το έχει πει. Τυρί.
2: Το έχει πει. Ναι, ναι, ναι.
4: Φαίνεται να το τυρί πάντως. Αν το έχει πει.
2: Το έχει πει. Το έχει πει.
0: Μπρο στο φωτοβούσκο. Έβαλες λίγο δικό σου.
2: Το είδα στο Αλτσαντήρι. Κανονικότατα.
1: Μήπως ήταν αυτά τα deepfake που κάνει ο Λαζόπουλος.
2: Δεν ήταν.
0: Σαν σήμερα το
2: διάστημα.
4: Τους ξεφεύγουν καμιά φορά πάνω στο λόγο εκεί.
2: Όταν πάνε σε φίλε περιβάλλοντα και αράζουν.
4: 9 στις 10 φορές.
2: Ναι, και εκεί λίγο στο τσούτσου χαχαχά θα την πει και τη.
4: Στο τσούτσου χαχαχά θα το πει. Θα το πετάξει.
0: Σαν σήμερα το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή τη επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Α, δεν πάμε
4: το 17.
1: Καλά.
2: Το είπε αυτό η Γενόπ.
0: ΔΕΗ. Ναι. Το συνδικαλιστικό όργανο ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι.
2: Πολύ καλά,
0: και ο Κανελόπουλος που έβγαλε χθες ότι έτσι χωρίς να το ξέρουμε πάρα πολύ ωραία ότι θα μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς δουλειά στο My Radio γιατί γινόμαστε ενημερωτικοί. Αριστερός είναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να, ναι. Κάτσε, γιατί δεν, να
2: έχει
0: τα
2: να
0: πούμε.
2: Δεν έχει να κάνει από πού έρχεται η πληροφορία.
0: Α, μπράβο.
2: Έγινε ποιο την πληρώνει πάντα.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ο αριστερός είναι πιο κοντά στον εργαζόμενο. Τον νοιάζεται και λίγο.
2: Σου λες ενημερώνω εγώ γιατί δεν σε ενημερώσουν από αλλού.
0: Α, ναι. Γιατί δεν σε παίρνω τηλέφωνο λοιπόν. Για να πάρω και κανένα κλικ.
2: Δεν με ξέρει ο Κανελόπουλος.
0: Με ξέρει εμένα όμως.
2: Έπρεπε να πάρει, τι θα σε κάνω τώρα.
0: Δεν ξέρει και τον Νικολακόπουλο. Θα μπορούσε να έχει πάρει τον Νικολακόπουλο.
2: Ούτε τον Νικολακόπουλο.
0: Έγινε. Θα μπει ο Νικολακόπουλος που είχε πάρει μπάς. Εντάξει, αυτό είναι μια αλυσίδα τώρα.
1: Είναι μια αλυσίδα δύσκολη.
0: Λοιπόν, 1929 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας και το 1975 σαν σήμερα γεννήθηκε η Αντζελίνα Τζολί. Του τέστην. Κάρολος Παπούλιας και η Αντζελίνα Τζολί, πού θα τα ξαναβρείτε αυτά τα
2: ίδια πρόσωπο.
0: Ίδιο πρόσωπο. Σα σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2001 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, και ο Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
2: Όχι.
0: Δύο από τους μεγαλύτερους κωμικούς της Ελλάδας.
2: Για μένα οι δύο.
0: Και ο Ντίνος Ηλιόπουλος και, πολύ δυνατός ηθοποιός. Και όχι μόνο στην κωμωδία. Έχετε δει το Δράκο που εκεί ξεδίπλωσε το ταλέντο του ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
2: Όχι, συγκλονιστική ηθοποιή. Και ο Μουστάκας ήταν συγκλονιστικός.
0: Και ο Μουστάκας εξαιρετικός.
2: Ηθοποιός.
0: Ο Μουστάκας στο εξωτερικό για μένα θα κάνει σοβαρή καριέρα.
2: Ο Μουστάκας για λίγο έχει χάσει το Όσκαρ. Δεν τον δηλώσανε για. Κόψα μια σκηνή σε μια ταινία του. Θα το βρω τώρα την ιστορία.
0: Ναι, ή βάλε δικά σου.
2: Όχι. Για να μην βάζω
1: δεν βαζά. Πιστεύω να είναι σαν αυτό με την ελληνική γλώσσα όχι. Που για μια ψήφο δεν έγινε.
2: Όχι. Mm. Το έχει πει ο ίδιος.
0: Ένας δικός μύθος δεν έτσι είναι ποτέ.
2: Θα το βρω και θα σου πω και σε μια ταινία. Κάπου έκανε τον τρελό και είχαν εντυπωσιαστεί όλοι. Και νομίζω για κάποια δευτερόλεπτα η Ακαδημία που επιτρέπει να είσαι στη ταινία πρέπει να είσαι κάποια συγκεκριμένα λεπτά για να σε βραβεύσει. Και νομίζω για κάποια δευτερόλεπτα έχασε τη βράβευση.
1: Ήταν υποψήφιος και έχασε το βραβείο, ή θα ήταν στο
2: σύνολο.
0: Α, το βρει, α το βρει. Πάντως δεν θα ξεχάσω ποτέ, μάλλον αρχίζω και ξεχνώ ωστόσο, το τι γράφει πάνω στον τάφο του Ντίνου Ηλιόπουλου, που είναι μια δική του, κατόπιν δική του προφανώς επιθυμία, ότι συγγνώμη κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ. Τώρα που είστε
2: gentleman. Εντάξει, διφορούμενο. Ο καθένας το καταλαβαίνει και το αντιλαμβάνει.
0: Δεν νομίζω, ρε Θανάση, τώρα αυτό.
2: Ναι, καλά, υπάρχουν πλέον πολλοί άνθρωποι που θα τους
0: πρέπει κάτι να πεις και εσύ τώρα, να το συνεχίσεις. Πρέπει να το πάμε μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, εσύ να είσαι καλά. Να σας πω ότι είμαστε εδώ και είμαστε ακόμα ζωντανοί, γιατί ψάχνουμε τις αναφορές βασικά. Γι' αυτό το λέω τώρα, τα άκλειξε. Τη Στέλλα, τη ζωγράφου, τη
4: Αδέλφη. Θε να πάρει λίγο το χρόνο σου να πω εδώ δύο καλημέρες στους μάπες.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα. Αφήστε τους, λέει, να σκάσουν και τα λοιπά. Εμείς θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Θα τα λέμε όλα πάρα πολύ ωραία. Είστε ξεχωριστοί και μοναδικοί. Έχω, λέει, εγώ χοληστερίνη 2,45 και τρώω άνετα κοψίδια και τζατζίκι. Μήπως, Κατερίνα, λίγο
0: να το ελαττώσεις.
4: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Ελάτε, αυτό θα είναι το θέμα ημέρας. Πείτε μας την υψηλότερη τιμή σας σε εξετάσεις.
2: Αχ, δεν ξέρω.
0: Ελάτε να συγκρίνουμε τιμές.
2: Λοιπόν. Επιστρέφω στο
0: σπίτι. Μισό λεπτό ήταν αυτό. Το επιστρέφω, θα σου δώσω.
2: Νομίζω ότι μου δώσει το λόγο για αυτό, γιατί με κοίταξε.
0: Ναι, αλλά δεν ήξερα τι θες να πεις. Περίμενε. Να τελειώσουμε λίγο με τους μάπες, αλλά πες.
4: Βεβαίως. Ναι. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη μαμά της Δώρα, στη Μάρθα.
0: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά.
4: Ναι, και θέλει να ακούσει και Νέγκα ανοιχτούς λογαριασμούς, λέει.
0: Να μπει.
1: Μπράβο.
0: Βαρύ, ναι, τώρα να βάλουμε κάτι άλλο για πρώτο, αλλά εντάξει.
4: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα. Τι είπες, Θανάση, νωρίτερα, ότι θα πας Σάββατο για εξετάσεις?
2: Όχι, δεν είπα
1: κάτι. Ότι είναι πολύ πρωί εκπομπή και δεν μπορεί να πάει για εξετάσεις.
2: Θα πάω όμως.
4: Α, βέβαια, σας έλεγα τις προάλλες ότι υπάρχει μια υπηρεσία που έρχονται και στο παίρνουν κιόλας.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, μπορείς να πεις, ελάτε στη δουλειά μου στο My Radio 6.30 ώρα το πρωί.
1: Όχι, αυτό μας έλειπε τώρα. Αλλά η φίλη εδώ, η Μάπησα, λέει ότι μπορείς να πας και Σάββατο πρωί για εξετάσεις.
2: Α, μπορώ.
1: Ναι.
2: Θα πάω τότε.
1: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
2: Λοιπόν, καλά θυμόμουν, γιατί αυτά τα κινηματογραφικά δεν μου ξεφεύγουν.
4: Και τώρα θα πει άλλο.
2: Όχι, σταματήστε. Λοιπόν, ο Σωτήρης Μουστάκας, να ξέρετε, έχασε για δύο λεπτά το Όσκαρ το 1964. Όταν εμφανίστηκε η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση, η ταινία Ζορμπάς. Λοιπόν, έκανε τον τρελό του χωριού. Ο άγνωστο τότε ηθοποιός εντυπωσίασε με τον τέμπο και την εκφραστική του δυνότητα. Η ερμηνεία του τον πήγαινε κατευθείαν για Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου, όπως έλεγαν οι εκτιμήσεις του τότε τύπου. Δυστυχώς, ο σκηνοθέτης δεν υπολόγισε αυτή τη παράμετρο, καθώς υπήρχαν όροι για τη διεκδίκηση του Όσκαρ. Δηλαδή, τι γίνεται, παιδιά? Απαράβατος όρος από την Επιτροπή Απονομής των Όσκαρ ήταν η χρονική διάρκεια της εμφάνισης του κάθε ηθοποιού και ο Σωτήρης Μουστάκας με την εξαίρεση του ερμηνεία υπολοιπόταν κατά δύο μόλις λεπτά για να διεκδικήσει το βραβείο. Ήταν στο μοντάζ, δεν το υπολόγισε ο σκηνοθέτης και του κόψε αυτά τα δύο λεπτά. Η υποψηφιότητα του ακυρώθηκε και ο ίδιος έμεινε με την πικρία του αποκλεισμάτου κινηματογραφική δόξα που θα υπήρχε μετά στο μέλλον. Ο Σωτήρης Μουστάκης είναι η πρώτη εμφάνιση. Εδώ έκανε το τρελό του χωριού στην ταινία Ζορμπά.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Μου έρχεται μια τάκα στο μυαλό, αλλά τώρα ο άνθρωπος
2: είπαμε όλα αυτά καλά.
0: Ναι. Τι θα γινόταν αν το είχε πάρει το Όσκαρ, γιατί είναι μετά αυτό.
2: Μετά θα είναι και. Μιλάμε τώρα για μια άλλη εποχή, μιλάμε για 60, οπότε δινόταν άλλο επίπεδο ευκαιρίες. Οπότε, αν πήγαινε τόσο ψηλά κινηματογραφικά στην πρώτη σου εμφάνιση, θα είχε φύγει από την Ελλάδα, θα τον είχαν πάρει στην Αμερική και φυλάκια.
0: Λοιπόν, η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, προχθές, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στην συμβολή των οδών ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers και όχι μόνο θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν. Θα σας πω ότι στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 9 που γράφουμε τα ποίηματά μας, εκείνος που θα βγει για να επιλέξει ποιο ποίημα της σημερινής βραδιάς ποίησης το πρωί θα είναι το κερδισμένο, θα τσιμπήσει 2 πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας το θυμίσω. Αυτή λοιπόν είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Mappe Show με τον Θανάση Πασά, τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπουκά,
2: τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Έχουμε βρει τραγουδημέρας.
2: Oh, δεν έχουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βρείτε λοιπόν, να σας πω εγώ μέχρι όσο ψάχνετε ή όσο βρίσκετε τι θέλετε να πείτε και τι θέλετε να ακούσετε μάλλον. Τι
4: και όσο μας στέλνετε και οι μάπες στο 698-104-1046 στο Viber, την υψηλότερη τιμή που έχετε πετύχει σε εξέταση. Εδώ η φίλη μου η Έμι, 233 η χοληστερίνη και χάπι λέει δεν παίρνω. Γιατί μόλι δεν παίρνει.
0: Μήπως πρέπει να πάρει.
4: Ναι, είναι τώρα ξέρει, σαν αυτό το δεν παίρνω στο χάπι γιατί μετά δεν κόβεται, δεν αυτό, δεν εκείνο, το συνηθίζει ο οργανισμός.
0: Υπάρχει χάπι και χάπι, παιδιά. Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνεις, μην ανησυχείς. Σου έχω τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έχετε βρει?
1: Έχω βρει εγώ ένα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι από τους Νίκαπ. Οι Νίκαπ σας είχα πει για αυτό το group που είναι από το Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας και ήταν πολύ καθοριστική για τη γλώσσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Είχε βγει και μία ταινία.
0: Που έχουν ξεχωριστή γλώσσα στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αγγλικά δηλαδή.
1: Ναι, και αυτοί ξεκίνησαν να ραπάρουν στα Ιρλανδικά όταν ήταν πολύ πολιτικό. Πάντα είναι πολιτικό το γλωσσικό
2: θέμα. Καλά,
1: ναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, μετά αφότου ξεκίνησαν αυτοί, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση σε αυτούς που μιλούσαν την Ιρλανδική.
0: Την αυθεντική Ιρλανδική.
1: Ναι, επηρέασαν πάρα πολύ. Έχει βγει και μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Νίκα πλέγεται, όπως και το συγκρότημα.
2: Έρχονται
1: και
2: στο Terra Vibe.
1: Έρχονται στο Terra Vibe, ναι. 20 Ιουνίου, είναι την ίδια μέρα με τα ημισκούμπρια. Τέλος πάντων.
2: Α, ωραίο συνδυασμός ακούγεται.
1: Δεν θα είναι μαζί, μωρέ. Είναι σε άλλη σκηνή ο καθένας.
0: Έλα, ωραίο.
1: Ναι, και έχουν βγάλει νέο, έβγαλαν νέο δίσκο πριν ένα-δύο μήνες και είναι ένα τραγούδι από το δίσκο.
0: Πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: λίγο Prodigy φάση. Α, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Ακούγεται το πρωί.
2: Ακούγεται
1: ναι, πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Τέλεια.

0: Ρε τι ροκανίδια είναι αυτά, τι ήταν αυτό το. Δεν μου είπατε ότι παίζει το, αυτό
1: δεν
0: το τραγούδι το
1: πρωί. Μπορούμε να ακούσουμε ένα πρωινό πριόνι.
0: Μα σε ρώτησα, είναι πριόνι και μου λες. Σου λέω παίζει το πρωί και μου λες ναι.
1: Εγώ το ακούω και πρωί.
0: Εσύ τα ακούς το πρωί. Ο κόσμος χρωστάει να ακούει πριόνια το πρωί.
1: Θέλω λίγο να παίρνουμε τα πάνω μας τώρα. Θα ακούσουμε τα κβάντα. Θα τους κάνουμε ένα συναισθηματικό roller coaster μετά το πρωινό πριόνι. Να ηρεμήσουν λίγο.
0: Τουλάχιστον τώρα κάπως καταλαβαίνω την απόφαση να γίνουμε ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Γιατί,
0: και να
1: ρε,
0: απαλλαγούν
1: ρε,
0: από εμάς. Και εγώ θα το έκανα.
1: Έλα τώρα, μη λες έτσι.
0: Τέλος πάντων, αν γίνει, εγώ είμαι αυτούς, πάω με τους άλλους τελικά. Πάω με το σύστημα. Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να είμαστε κανονικότατα. Γιατί το Μάπες Σόου εδώ και 19 χρόνια δεν έφυγε. Τώρα λέτε να φύγει. Πάμε να ακούσουμε τα χαμνά.

αφιερώσω, παιδιά, το του Δημήτρη Μπάκουλη τα χαμνά, τα γβάντα, συγγνώμη, στον άνθρωπο τον αυτοδημιούργητο, παιδιά, που είναι η φωνή της Ελλάδας στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχει όλη τη Νέα Υόρκη στα πόδια του, χωρίς να είναι μαφιόζος. Δηλαδή, δεν χρειάζεται αυτό που βλέπετε στις ταινίες, ο μαφιόζος να τρέχει τα πράγματα. Είναι ο άνθρωπος που στη φυλακή θα είχε τα τσιγάρα, είναι οικογενειάρχης, είναι πιτσιρικάς, είναι δαιμόνιος, είναι πανέξυπνος, είναι ο Γιάννης ο Χούμης, ο οποίος, παιδιά, έχει και αλυσίδα με γυράδικα στη Νέα Υόρκη και έχει ανοίξει τώρα και μακαρονάδικο. Καλά, δεν ξέρει τι έχει και δεν τον νοιάζει κιόλας. Γιατί αν τον ένοιαζε, δεν θα τα είχε. Τώρα που δεν τον νοιάζει, έχει και ακόμη και περισσότερα. Είναι ο Γιάννης ο Χούμης και είναι εδώ στην Αθήνα μέχρι να ξαναφύγει για Νέα Υόρκη. Αυτός είναι ο ελληνισμός, παιδιά, της διασποράς.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Sky Radio 104,6. Το Muppet Show είναι εδώ, όπως και 19 χρόνια τώρα, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Με τη νέα σύνθεσή μας, την καλύτερη, γιατί είναι λίγο σαν τις σχέσεις, παιδιά. Η θεωρία που έχω για τις σχέσεις είναι ότι η σχέση σου δεν πρέπει ποτέ να ζηλεύει τους πρώην σου ή τις πρώην σου, διότι εξ ορισμού ο κάθε επόμενος ή κάθε επόμενη είναι καλύτερος από τους προηγούμενους, γιατί αλλιώς θα είχες τους προηγούμενους.
1: Εγώ ένα ξέρω.
0: Βέβαια, μπορεί να μην σε ήθελαν οι προηγούμενοι.
2: Είναι διαφορετικός να λέμε, όχι καλύτερος.
3: Καλύτερος θα λέμε.
0: Εγώ λέω τη δική μου θεωρία. Η δική μου θεωρία είναι ότι κάθε επόμενος, γι' αυτό τον θέλεις, είναι καλύτερος από τους προηγούμενους.
1: Ναι.
0: Άντρας, γυναίκα, τώρα μην το πάμε φίλο.
1: Το σιγουράκι είναι πάντως ότι κάπου, όπως λένε και στα social τα memes, υπάρχει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι που ακούγεται το όνομά σου και πέφτει πανικός.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Εγώ και πιστεύω... δεν έχεις ιδέα ποιο είναι.
3: Ξέρετε
1: αυτό.
3: Ξέρετε ποιο είναι αυτό.
0: Ποιο?
3: Εγώ, ας πούμε, έχω ένα στο μυαλό.
1: Έχεις υπόψη σου.
3: Ναι, και σίγουρα θα υπάρχει και κάποιο που δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, ναι,
3: που
1: ναι,
3: έχει
1: ναι.
3: δημιουργηθεί χωρίς λόγο.
0: Εγώ ότι
3: μου.
0: Το δικό μου, για το δικό μου το όνομα είναι πάνω από ένα τα σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι.
3: Έχεις κλείσει σπιτάκια κι εσύ.
2: Με ένα ολόκληρο τετράγωνο.
1: Ναι, ναι. Κάποιος σύντροφος, ας πούμε, κάποιας κοπέλας ακούει ή βλέπει Θανάση Πασά και παθαίνει το σύστριγγλο και είναι αιτία καυγά εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Θανάση Πασά πίνει φραπέ σπίτι, δεν ξέρει τίποτα.
0: Αυτό. Αυτό.
2: Όχι, μια χαρά τα παίρνω όλα τις κατάρες στην πλάτη μου.
1: Μαζεύει.
2: Πέφτω να κοιμηθώ με εκπομπή και ξυπνώ.
0: Ναι, όντως μαζεύει, πολύ κατάρα, παιδάκι.
1: Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε διαλυμένος χθες είχε εκπομπή.
2: Ο Χρουσούς.
0: Δεν πειράζει να ξέρεις όμως ότι η κατάρα είναι γαϊδάρα και όποιος εύχεται κακό για τον άλλον επιστρέφει το κακό σε αυτόν. Είναι δεδομένο αυτό, ανεξαρτήτως θρησκείας. Δεν είναι θέμα θρησκείας. Είναι και η λογική σας εντολή.
1: Είναι ισορροπίας.
0: Όταν ρίχνεις αρνητική ενέργεια, το μόνο λογικό είναι να σου επιστρέψει αρνητική ενέργεια.
3: Δεν ξέρω. Θα περιμένω να δω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εμείς χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και αυτό, να ξέρετε, είναι η μέθοδος να αντιμετωπίζονται όλα που διδάσκει η εμπειρία μας ως Muppets τα τελευταία 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να σας πω λοιπόν για το φίλο μου τον Γιάννη του Χούμι, μια στιγμή να του πω και χαιρετισμούς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μου θυμίζει πολύ τη φάση του Πασά, ας πούμε. Ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πιτσιρικάς, ο οποίος ήταν εδώ, αλάνι.
1: Ωραία.
0: Σαν το Σταμάτη, σαν το Θανάση. Δεν ήταν σαν και εμένα ή το Βασίλη και την Κατερίνα που είμαστε λίγο πιο by the book.
1: Αχα.
0: Είναι αυτοί που θέλουν να τα δουν για να ξέρουν ότι τι θέλουν, να τοποθετηθούν απέναντι στα πράγματα αφού τα βιώνουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι δύο τύπος και πολύ, ξαναλέω, του κόβει το μυαλό. Πλατεία, τώρα ξέρω εγώ, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, που στο διάλογο μεγάλωσε. Αλλά έξω.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια στιγμή φεύγει, πάει στην Αμερική. Το παλεύει μόνος του.
2: Σε ποια πολιτεία πήγε?
0: Νέα Υόρκη.
2: Ωστό.
0: Πραγματικά πιάτο, που λέει πολύ πιάτο Αμερική. Από το μηδέν μου την έχει πει την ιστορία τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Απλά όταν ήταν η ώρα να κάνει τις κινήσεις, τις έκανε. Και ανέλαβε. Φυσικά όσο δούλευε, παρατηρούσε κιόλας. Και τώρα έχει μια αλυσίδα, το πίτα γύρω, στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε και άλλη μία τώρα με μακαρόνια.
1: Αχα.
0: Πάστα. Δεν πήγα τώρα γιατί δεν ήθελα να. Γιατί πήγε αυτό να μας μπουκώσει. Εγώ δεν θέλω να τρώσω.
1: Α, όχι.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι και τη παλιά σχολή. Δεν πάρει θερμίδες από μακαρόνια.
0: Μπράβο. Αν του μιλήσει, θα καταλάβετε. Είναι η απόδειξη ότι ο προκομμένος άνθρωπος. Αυτό το λέω και σε συνάρτηση τώρα με τις πανελλήνιες, με τις εξετάσεις. Δεν έχει ένα τρόπο να προκόψει. Θα προκόψει, θα τη βρει την άκρη του. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο. Δεν είπα ότι μην πάτε να σπουδάσετε. Ο καθένας όπου βρίσκει την άκρη του και όπου μπορεί να διοχετεύσει την ενέργειά του και την όρεξή του. Για να γίνει ανταγωνιστικός. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Χούμης το έκανε. Τώρα έχει την γυναίκα του, τα παιδάκια του. Έχει το ατμίζει εκεί πέρα, ναι. Βάζει το.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κουμπώνει, ναι. Το πράγμα του, να πούμε όλη μέρα φαπαφούμπα. Καλά είναι, γιατί.
3: Μπράβο.
0: Καθάριζε και το χιόνι στη Νέα Υόρκη που είχε πέσει στο.
1: Υποχρεωτικό.
0: Κανονικό χιόνι, γιατί δεν ξέρω τι θα καταλάβει.
2: Χιόνι.
0: Χιονένιο, Κατερίνα μου.
1: Πουλιώνει και γίνεται νερό.
0: Χιόνι πουλιώνει.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι όποιος πετυχαίνει, ρε φίλε Έλληνας, πετυχαίνει πάντα στο εξωτερικό. Αυτό είναι που με ανησυχεί.
0: Αυτό πρέπει να ανησυχεί σε όλους. Καλά κάνεις. Το πας στο ενημερωτικό γιατί να πιάσεις πόσο στο επόμενο. Καλά κάνεις. Δεν θα είμαστε λίγα με τέλεια.
2: Η ακρίβεια κατά.
1: Αυτό το θέμα από το Δημήτρη ήταν ένα κρυφό brain drain που έπρεπε να σχολιάσουμε. Ήταν ένα τεστ. Όσοι του πήραν χαλαρά.
3: Φεύγει η νεολαία μας.
2: Τσιμπήστε τη στα σύνορα, κρατήστε τους.
1: Ήταν μια πρόταση να πάμε εξωτερικό άμα δεν.
3: Ναι,
2: το θέμα ξέρεις είναι.
0: Ναι, αλλάξτε θέμα.
2: Μήπως να σκεφτούμε από τώρα να κάνουμε καμιά μπίζνα άμα είναι με γυροκομεία. Νομίζω αυτό είναι το χρήμα.
0: Γυροκομείο που θα είναι. Σουλατζίκο για γέρους. Γυροκομείο.
2: Σωστό, ρε.
3: Ωραίο, γράψτε το. Γράψτε το κι αυτό να το καταφέρω.
2: Μα πες. Εμείς το πάμε πρώτοι, ε.
1: Άμα
2: το
1: δει αλλού. Ρε,
3: θα κάνουμε εξετάσεις αίματος και μετά θα τους δίνουμε πιτογυράκι γιατί θα το έχουν στερηθεί. Που θα είναι υγιεινό.
0: Γυροκομείο.
3: Θα συνδυάσουμε και κάποια υπηρεσία. Εδώ οι ΜΑΠΕ στο μεταξύ μας στέλνουν τα μηνύματά τους για τις τιμές που έχουν υψηλές.
1: Ακατάλληλα.
3: Ναι. Η Έμι μας λέει ότι έχει και αυτή τη χοληστερίνη της. Χάπι δεν παίρνει. Η Χριστίνα, καλημέρα. Εγώ ξέρω ότι από την ώρα που είπατε ότι δεν θα βγαίνετε στις 6 από του χρόνου, σκέφτομαι τι θα κάνω. Γιατί σηκώνομαι νωρίς και είστε η μόνη μου παρέα.
2: Τσίλαρε, τώρα μπορεί να μην βγαίνουμε καθόλου.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει να μην
1: βγαίνει. Θα ξυπνάς λίγο αργότερα.
0: Απλώς το 6 σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
3: Η Νάντια μας λέει καλημέρες, καλημέρες. Τι να κάνουμε, θα γίνουμε ενημερωτικοί κι εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα γίνουμε, Νάντια, απλά στο λέμε.
0: Κάποιοι μπορεί να θέλουν να λακίσουν, κατάλαβες. Εγώ εξασφαλίζω και αυτό το δρόμο στους συνεργάτες μου. Αν θέλει κάποιος να γίνει ενημερωτικός, ας πούμε ο Θανάσης που το θέλει ο κόλος του τώρα, το γυροφέρνει εδώ και διάφορα κεφάλι.
3: Να έχει ένα πρόγραμμα μαγαζίνο.
2: Θέλω να κυκλοφορώ κι εγώ με αστυνομικούς σε λίγα χρόνια να με προστατεύουν.
1: Να σε συλλάβουνε.
2: Όχι. Εντάξει, η ερμηνεία αυτή θα ήταν.
0: Λοιπόν, θα κυκλοφορείς, αλλά δεν θα σε προστατεύουν.
1: Κώστα.
0: Θα σε προστατεύουν από τους άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Κώστας εδώ μας έχει και πρόταση. Καλημέρα. Ψάχνω οδηγό για το ταξί, αν θέλει κανένα σας. Θα σε ειδοποιήσουμε, Κώστα.
2: Όχι, όχι. Εγώ του το λέω από τώρα. Ήμουν εξαίρετος οδηγός, διοικητής στο στρατό.
3: Παρελθόν ακούω.
2: Εντάξει, τότε είχα το επαγγελματικό εκεί στο στρατό. Τον πήγαινα παντού. Μπορώ να σου δώσω και το τηλέφωνό του να τον πάρεις τηλέφωνο. Το
0: διοικητής ήσουν.
1: Όχι, οδηγός
2: του διοικητή. Μπορεί να του πει ο κύριος διοικητής πόσο καλός οδηγός ήμουν.
3: Για συστατική δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Πάντως για ταξί, από την παρέα αυτός που θα τσίμπαγε και τύψει και τέτοια, νομίζω η Κάθριν θα ήταν.
3: Ναι, νομίζω θα ήμουν καλή ταξιτζού.
0: Να πούμε
2: θα βάζει και τα κβάντα.
0: Να πούμε καλημέρα στα κβάντα και στα χαμνά, στον φίλο μας τον Ιάσον Τσόλι, ο οποίος είναι ενημερωτικός και μπορούμε να. Πάντα
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Ακόμη καλημέρα στους άλλους και το γεια.
2: Έχει τίποτα να μας πει. Ναι.
0: Στον Ιάσονα καλημέρα στους άλλους και το γεια. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Συνέπεια, παράδοση, φιλοξενία. Majestic Estate. Σε αυτές τις τρεις αξίες στηρίχθηκε, μεγάλωσε και αναπτύχθηκε το Majestic Estate, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία 50 και πλέον χρόνων. Γιατί? Γιατί θέλεις να εμπιστεύεσαι τις πιο σημαντικές σου στιγμές σε αυτούς που τους νοιάζει. Στην εμπειρία τους, στην τεχνογνωσία τους, στην όρεξή τους. Στο κτήμα Majestic, λοιπόν, η δική σου ιστορία εξελίσσεται σε μια μαγική εκδήλωση, δημιουργώντας πάντοτινές αναμνήσεις. Δίνουμε πνοή στα όνειρά σας. Στο κτήμα Majestic, το όνειρό σας για μια ξέχαστη εκδήλωση συναντά το όραμά μας. Να δημιουργήσουμε ένα χώρο μοναδικό που ικανοποιεί και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές όλες τις εποχές του χρόνου. Ένας γραφικός χώρος εκδηλώσεων έκτασης 12 στρεμμάτων. Το Majestic Estate είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης. Δημιουργήστε λοιπόν τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας μαζί στο Majestic Estate. Δεξιώσεις γάμων, δεξιώσεις βαπτίσεων, συμβολική γαμήλια τελετή, σερεμόνη. Το υπέροχο Majestic Estate αποτελεί τον ιδανικό χώρο για μια μοναδική και ξεχωριστή γιορτή. Εκδηλώσεις όπως εταιρικά events έχω εδώ, με επαγγελματισμό, εμπειρία ξαναλέω 50 ετών. Κτήμα Majestic, επικοινωνήστε. Bachelor parties μπορείτε να κάνετε. Έχει το εκκλησάκι, έχει εξωτερικό χώρο και εσωτερικό για να κάνετε την εκδήλωση σε περίπτωση που βρέχει. Πίστα χορού 76 τετραγωνικά μέτρα. Εσωτερικό βαλέ, πάρκινγκ χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, γεννήτρια για να μην πέσει το ρεύμα, σουίτα στο κτήμα για να αράξει, να πούμε το ζευγάρι, να γουστάρει. Μπείτε στο www.majesticestate.gr για να δείτε. Ακολουθήστε τους στο social media, και στο Facebook έχουν και στο Instagram έχουν Majestic Estate, και ξεμυαλιστείτε για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Τι έγινε, γιατί δεν μιλάτε?
1: Νόμιζα πάμε να συνεχίσουμε με τον καιρό. Πάω εδώ στο φίλο τον Αργύρη και γενικά να σας πω οι μάπες που μας στέλνετε στο 698-104-104-6 τις εξετάσεις σας. Λίγο με έχετε ανησυχήσει και θα σας στείλω κανένα ασθενοφόρο. Εδώ ο φίλος λέει 725 ζάχαρου με όριο 120.
0: Τι λες ρε.
2: Πας για κόψιμο.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Μπορώ να παλέψω οτιδήποτε. Ακόμη και να γίνει ενημερωτικό το ραδιόφωνο, να βγούμε web, να βγούμε από άλλο ραδιόφωνο, να πάρουμε μεταγραφή, όλα. Αλλά να μην έχω ακροατές επειδή έχουν 850 ζάχαρο, δεν μπορώ να το παλέψω.
1: Ναι, θέλω λίγο να το μαζέψω.
0: Δεν μπορώ
1: αυτό
0: να κάνω.
1: Ναι, θέλει λίγη προσοχή. Η Μαρία εδώ, ελπίζω ότι κάνετε κάποια πλάκα. Έχει πάει, λέει ο σύζυγος, για εξετάσεις τριγλυκερίδια. 1300 με όριο 170. Μας παίρνουν από το διαγνωστικό τρελαμένοι να πάει επιγόντως για επανεξέταση, γιατί ίσως έχει γίνει λάθος. Δεύτερη μέτρηση, δεύτερη φορά 1300.
2: Αυτός δεν έχει αίμα να πούμε, αυτός έχει στέβια.
4: Μα τριγλυκερίδια.
0: 1300 τι ήταν στο.
4: Τριγλυκερίδια. Σε όριο 170.
0: Αυτό είναι το τζέγκα. Δεν έχουμε. Αυτό έχει χτιστεί. Αυτό δεν είναι καν θρόμβωση.
2: Το μπάκι
0: του βλάκια τζέγκα μέσα στι.
3: Τι έφτιαξε, ρε παιδάκι.
5: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όλγα, μέχρι, καλημέρα.
1: Ελέγχει κάποιες τιμές η Όλγα
0: να
1: ακόμα.
0: Να μας ελέγξει είναι λίγο τις τιμές, γιατί είναι, πιστεύω, η περίπτωση που λίγη χοληστερίνη την τσιμπάει. Αυτές οι ξανθές αδυνατούλες συνήθως τσιμπάνε χοληστερίνη.
1: Οι αδύνατες πέφτουν και στην παγίδα. Σου λέει, είμαι αδύνατη, είμαι μια χαρά. Αλλά δεν πάει έτσι, κορίτσια.
0: Μη χαίρεσαι, κοπέλα μου.
2: Εγώ το μόνο που έχω, και όντως αυτό είπα χθες, λέω τουλάχιστον έχουμε την υγεία μας και θα τα καταφέρουμε. Όλα θα τα καταφέρουμε, ειδικά το Μαπεσό που είναι η ψυχή μας. Είναι ότι το μόνο που μου λείπει είναι βιταμίνα D.
1: Μωρέσε πάρα πολλούς.
2: Γιατί αλλά... όμως στον ήλιο δεν είμαστε, στην χώρα του ήλιου δεν
1: έχει
2: είναι.
1: Έχει να κάνει και με τα αντιλιακά. Μπορεί, με τα αντιλιακά επίσης πρέπει να βλέπει απευθείας το δέρμα σου, ρε παιδί μου, αρκετά. Και το χειμώνα δεν γίνεται τόσο, τα άκρα.
0: Μίλα τη γλώσσα της αλήθειας. Συγκεκριμένες περιοχές του σώματος απορροφούν περισσότερη βιταμίνη D. Δηλαδή θα μου κάτσεις με παλάμες ανοιχτές. Τις βλέπει ο Λύς, όχι τα χεράκια έτσι. Ναι. Παλάμες ανοιχτές. Αν μπορείς και πατουσίτσες ανοιχτές.
3: Και αν βρεθείς μόνος κάπου.
4: Βγάλ το.
0: Ανοίξου σαν σώμα γενικά. Ανοίξου στον ήλιο.
4: Τα κβάντα μου.
0: Λιάσε τα κβάντα.
1: Δηλαδή, αν έκανες μετά το καλοκαίρι, δεν ξέρω βέβαια αν πηγαίνεις και κάνεις ηλιοθεραπεία, αλλά πολύ πιθανό να ήταν λίγο ανεβασμένες οι τιμές. Πάντως παίζει πάρα πολύ ρόλο και στη διάθεση, στο ανοσοποιητικό σου. Είναι βασικό. Μήπως να πάρεις κάποιο σπίτι.
0: Τι θες την
2: τέτοια. Πάρω
1: τρία φίξ.
2: Αυτό.
0: Αυτή που είναι τη γνωστή.
2: Και φιλική τονουρία θα πάρω. Φιλικό οξύ.
1: Αυτό γιατί είναι, τι να σου φτιάξει. Α,
2: φιλικό οξύ.
1: Okay, μπράβο.
2: Ναι. Για τη φιλία, για να έχω φίλους περισσότερους, να μην βρίζω φέτος.
4: Μίτσο, δεν νοικιάζεις τελικά εσύ κανένα δωματιάκι να έχεις παρέα, μήπως μείνεις μέσα στο σπίτι σου. Να έχεις κάποιον να σε σώσει τον έξω.
2: Πού να τον νοικιάσω.
4: Αφού η μπούκα θα νοικιάσει το δωμάτιο, νοικιάσαι εσύ.
1: Θες να νοικιάσει το δικό μου.
4: Θες να νοικιάσει η μπούκα το σπίτι, να έρθει να μείνει η μπούκα σπίτι σου.
2: Αλλά θέλω πλάκα-πλάκα να πάρω τα προϊόντα Youth Lab, τώρα αλήθεια, μια που είπατε για αντιλιακά, γιατί είναι αυτά που χρειάζεται τώρα, είναι η νέα γενιά των αντιλιακών. Μιλάω για τα Matte Invisible Stick. Μιλάω για τα αντιλιακά, τώρα θα σα πω τα προϊόντα. Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50 επίση. Η νέα καμπάνια του Youth Lab μας θυμίζει πως η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό. Η κάθε επιδερμίδα, όπως έλεγαν και τα παιδιά, έχει διαφορετικές ανάγκες, μάπες μου. Ανάλαφρη καθημερινή προστασία, αντιγυραντική φροντίδα, ματ αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμη και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα. Όλα αυτά η Youth Lab τα έχει φροντίσει. Έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού, στην πόλη, στην παραλία, στις διακοπές ή on the go. Γιατί το σωστό αντιλιακό δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή συνήθεια. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σου. Μπράβο στη Youth Lab. Ολγά, άκου. Σκεφτόμουν να σε φάω μια ώρα αρχίτερα.
0: Πες καλημέρα,
1: καλέ.
4: Όλγα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λέω να σε φάω μια ώρα αρχίτερα. Διότι σκέφτηκα ότι αν αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες της σεζόν μας λες κάθε μέρα ότι έχει ζέστη και ωραίο καιρό και ήλιο.
0: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καλύπτεις χρόνο σε αυτή την πάρα πολύ πολύτιμη εκπομπή πριν γίνει ενημερωτική.
0: Ναι, Φάτη.
4: Μπήκε ο χειμώνας στην Αυστραλία. Μήπως να μας λες από εκεί.
0: Ξέρεις τι.
5: Λέω για τις καταστροφές στην Ιταλία που πνίγονται οι άνθρωποι.
2: Έλα ρε.
0: Καλέ, σιγά.
2: Χριστέ μου. Τι να πω τώρα. Πάντως άκουγα το. Ακούω Sky, το ξέρετε. Έχει πάει ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Όχι Δημήτρης, πώς λέγεται ο Φιλιππίδης. Ο Φιλιππίδης ήταν και εδώ στο Μέγκα. Τέλος πάντων, ανταποκριτής στο Ελσίνκι τώρα. Μάλλον κάποιο, κάτι γίνεται οικονομικό εκεί. Γιατί δεν κάνουμε για ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Που είναι στα οικονομικά.
2: Ναι, ναι. Ήταν και εδώ στο Μέγκα.
0: Κάτι
2: ναι,
0: γίνεται ναι, οικονομικό ναι, ναι. που είχε είναι στα οικονομικά.
2: Είχε πάρει μεταγραφή. Ναι. Ήταν διευθυντής
0: προγράμματος. Ξέχασα να σε ξεχάσω.
1: Ήταν διευθυντής, ο Νίκος.
2: Ναι, ήταν διευθυντής ενημέρωσης των Sky. Μετά πήρε μεταγραφή για το Μέγκα. Ήρθε εδώ και από εδώ ξαναγύρισε στο Sky. Είναι οικονομικός συντάκτης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι στο Ελσίνκι τώρα. Και έλεγε ότι. Δεν το είχα σκεφτεί. Καλά, πέραν το γεγονός ότι φεύγουν κάτι ντρόουν από εδώ από εκεί, από τους Ουκρανούς στους Ρώσους, γιατί είναι εκεί στα σύνορα. Και πέφτουν καμιά φορά στη Φιλανδία, να πούμε, και είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η περίοδος που είναι όλο μέρα εκεί. Τύπου έχει τρεις ώρες σκοτάδι κι άμα.
0: Το
2: σκοτάδι
0: είναι λίγο. Είναι απόγευμα.
2: Είναι απογευματινό σκοτάδι, αυτό που λέει ο Θανάσης. Φοβερό, πώς θα μπορούσες να ζήσεις σε μια τέτοια χώρα που δεν μπορείς να κοιμηθείς ή πρέπει να κλείσεις παντζούρια να κοιμηθείς.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς τα κλείνω όλα.
2: Ναι, ρε Βασίλη, αλλά έχεις το μυαλό σου ότι έξω έχει ήλιο ντάλα.
1: Ναι,
0: είναι περίεργο την ώρα που ξέρεις που ξυπνάς και σηκώνεσαι πάλι και βλέπεις το ίδιο και το ίδιο.
2: Έλεγε αυτός ότι ξύπναγα, γιατί το ρώτησαν τώρα ο Τζούνος και ο Κούτρας, και λέει ξυπνάω στις 6.30 το πρωί και είναι ντάλα μεσημέρι εκεί.
0: Βέβαια.
2: 6.30 το πρωί.
4: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Όχι ότι έχει τόσο ήλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω και την ιδεολογία των βόρειων λαών. Γιατί
2: πάρ' το έτσι, ναι, πάρ' το
4: όχι, το συζήτησα και με τον κολλητό μου, μένει Κοπεχάγη, που έχει το ίδιο πρόβλημα σαν Έλληνα στον πρώτο καιρό.
2: Πώς Έλληνας.
4: Περίμενε, το ξέρεις ότι δεν έχουν στόρια και κουρτίνες.
1: Άντε ντε.
4: Στο σπίτι.
1: Κουρτίνες δηλαδή... έχουνε. Αλλά ναι, τι όχι, να σου κάνει
4: όχι
1: κουρτίνα.
4: Όλοι, όχι όλοι. Στην Κοπεχάγη δεν είχαν όλοι.
2: Γιατί?
4: Δηλαδή ο φίλος μου δεν είχε στο διαμέρισμα.
2: Ναι. Γιατί?
4: Γιατί είναι φάση φιλοσοφία που έχουν οι Βόρειοι ότι αυτή είναι η ζωή μου. Εσύ αν θες να τη δεις, δες την. Άμα τη δεις, εσύ είσαι ο διάκριτος που κοιτάς στο τζάμι μου. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω ό,τι γουστάρω μέσα στο σπίτι μου.
2: Ωραία αυτή η αμπελοφιλοσοφία του φίλου ναι. σου που μάλλον.
4: Όχι, είναι του φίλου μου. Το,
2: το έχουν όλοι. Ωραία αυτή η αμπελοφιλοσοφία όμως. Στην πραγματικότητα θέλω λίγο σκοτάδια να κοιμηθώ.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, οι τύποι δεν έχουν και απορώ εγώ πώς γίνεται να γαμώνω όταν έχει τόσο ήλιο να κοιμάσαι. Μου λέει συνηθίζει μετά από λίγο καιρό μάσκες ύπνου και τελείωσε υπόλοιπο.
1: Και μήπως ουσιαστικά θέλουν να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να ξυπνάνε με το φως της ημέρας, μόλις φεύγει το φως να μπαίνουν σε διαδικασία.
0: Άλλαξε τόνο φωνής, σε φτάνω από εδώ που είμαι.
4: Είναι ο ενημερωτικός
1: της. Ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι, λέω.
2: Όλγα, πώς θα αντιμετωπίζεις όλα αυτά που ακούς?
5: Να σας πω, εγώ είμαι συνηθισμένη, γιατί και εμείς το σπίτι μας τώρα εδώ πέρα είναι γυάλινο, δεν έχουμε κουρτίνες.
4: Τι κοίτα ρε την Κρήτο, στο Crystal Palace μένει και αυτή μέσα μαζί με τα πουλιά τα άλλα.
2: Γιατί είπε η κοπέλα.
0: Έλα.
4: Είσαι ακτοπούτα και ο πύργος της.
1: Να σου πω, Όλγα, φοράτε σατέν μάσκες ύπνου, πες αλήθεια.
5: Όχι.
2: Εσύ και ο Μισήρης μένετε σε ένα γυάλινο σπίτι, το είχα ψιλοκαταλάβει.
0: Με σατέν μάσκες ύπνου.
2: Το εγινίτιο εννοεί.
5: Είναι από αυτά τα σπιτάκια που έχει γέλι, δεν έχει τείχους.
4: Μήπως έχουν να αρχίσει το OnlyFans.
2: Παιδί μου, πού είσαι?
1: Και Παναγία.
2: Στο Black Mirror, πού είσαι?
1: Ναι.
2: Πού είσαι, μωρή ξεμυαλισμένη?
5: Μισό λεπτό,
2: Κατερίνα, μισό λεπτό όλοι. Πάμε, πες μας, κατε Όλγα.
5: Δεν έχετε δει κάτι σπίτια που είναι γυάλινα, χωρίς τείχους?
4: Όχι. Έχουμε δει, ναι, στο Lake House. Αυτό, ναι.
2: Εσύ πού είσαι τώρα?
5: Εγώ στο σπίτι.
0: Δεν είσαι στο πατρικό σου το οποίο είναι γυάλινο?
5: Όχι, το δικό μου πατρικό δεν ήταν γυάλινο σίγουρα.
0: Εντάξει, ωραία, ξεκινάμε από αυτό.
1: Ωραία.
4: Αυτή μισή,
2: είναι από την καρδίτσα, γυάλινα σπίτια στην καρδίτσα.
1: Άι,
0: κάνα πειραματικό. Τι να πω τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ από έξω σε βλέπω ή είναι φημέ?
2: Ωραίο.
5: Είναι φημέ είναι από έξω νομίζω.
1: Πάλι καλά.
0: Άμα νομίζει.
2: Δεν κάνει πλάκα τώρα. Είσαι σε ένα σπίτι που είναι γυάλινο αυτή τη στιγμή.
5: Ναι.
4: Στείλε μας και μια φωτογραφία.
2: Γιατί είσαι, είναι κάποιο ξενοδοχείο αυτό? Μισό λεπτό. Είναι το σπίτι του Μισήρη γυάλινο.
5: Είναι το σπίτι του Μισήρη γυάλινο, ναι.
4: Κοίτα τον ονοέθραυστο στο στρατιώτης. Έχει φίλε, έχει το πύργο του το γυάλινο.
0: Και να ρωτήσω ρε παιδιά τώρα. Όλγα μου, κάτι πρακτικό εγώ τώρα, σοβαρά, γιατί εδώ μπορεί να κάνουν πλάκα οι συνάδελφοι. Αυτό έρχεται άνθρωπος και καθαρίζει τους τοίχους με αυτό, ας πούμε, που κάνουμε τις βιτρίνες.
1: Ρίχνει το γυαλί φαρμάκι.
0: Ναι.
5: Ναι, δεν καθαρίζεται αλλιώς.
2: Ρε το Μισήρη, μένει σε γυάλινο σπίτι. Μήπως τελικά να γίνουμε και εμείς ενημερωτικοί?
0: Παιδιά, πολύ ωραίο το ακούω εγώ αυτό. Τώρα αν η γειτονιά έχει γνωρίσει την Όλγα λίγο καλύτερα, θα τα μάθουμε.
4: Όλγα, αυτό το καθαρίζετε εσείς στο τζάμι. Να φανταστώ, βάζετε μαγιό και καθαρίζετε.
2: Αμάρεσα.
5: Όχι. Δεν γίνεται.
2: Είναι και το
4: είπα και για τους δύο, δεν
2: είναι και το πάτωμα γυάλινο.
5: Όχι. Να σας στείλω μία φωτογραφία.
1: Σε παρακαλώ.
4: Στείλε σε παρακαλώ. Έχω μεγάλη απόρρεια αυτή.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο το. Χριστέ μου, τι θα
5: πω. Να τους πω τον καιρό.
2: Ναι, παίρνω τον καιρό.
0: Όχι, εκεί ό,τι και να έχει θα πέφτει μέσα ο ήλιος.
2: Ναι.
5: Σας την έστειλα.
4: Με τις παντουσίτσες κάθεται μπροστά από το σαλόνι να παίρνει ήλιο.
0: Που τώρα, πώς μας έστειλε έτσι.
2: Έλα, πάμε.
4: Α, έχει όντως
1: γυάλινο. Είναι αρκετά γυάλινο.
4: Α, ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
2: Σε ποια περιοχή είναι αυτό?
4: Μην πούμε τώρα, δεν θυμάσαι
1: και
4: εσύ.
1: Ψάχνουμε τα γυάλινα σπίτια. Ναι, ουσιαστικά.
4: Και το γυμναστήριό του έχει. Μπράβο. Βέβαια δεν έχει ωραία θέα. Εντάξει, να κάνεις. Δεν μπορεί να τα γυμναστεί.
0: Δεν τα αγοράζουμε, παιδί μου. Κοιτάμε αν είναι.
4: Παιδιά, εγώ έμενα σε αυτό το σπίτι άνετα.
5: Λοιπόν, να πούμε τον καιρό.
1: Ναι, α το πούμε.
4: Να πούμε. Αν γουστάρει ο Νίκος κάτι διαφορετικό, πες να μου στείλει.
1: Ρε παιδί μου, με δυσκολεύει το πόσο φως μπαίνει και εμένα. Όλγα, θα ήθελα να συζητήσουμε μια μέρα πώς το αντιμετωπίζεις. Αλλά ναι, α πούμε τον καιρό τώρα. Ναι, θα τα πούμε.
0: Πάντως, να ξέρεις, αγάπη, αυτό το τζάμι φημέ δεν είναι.
4: Σε βλέπουν όλοι.
2: Έλα, αγάπη, πάμε.
5: Λοιπόν, η χώρα μας σήμερα θα χωριστεί στα δύο. Έχουμε μια κακοκαιρία σήμερα.
2: Ναι.
5: Ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα μας και θα φέρει βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως στη βόρεια, κεντρική και δυτική χώρα. Από σήμερα τώρα, από το πρωί δηλαδή, θα αρχίσουν βροχές προς το Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και συνέχεια θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά και στα βόρεια και θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 23 βαθμούς. Ένα θα παρουσιάσει.
2: 20 με 23. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, τώρα.
4: Βασιλική γελάτε.
0: Ο ένας με τον άλλο.
4: Έκανε εγώ αναπαράσταση την Όλγα.
2: Έλα, έλα, σταματήστε.
5: Ένα θα παρουσιάσει άνοδο στα ανατολικά και στα νότια. Δεσκάνοδο, όπως αυτές τις μέρες που είχαμε, θα είναι κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, και σήμερα και αύριο λοιπόν θα έχουμε αυτή την πτώση θερμοκρασίας. Η Αττική σήμερα θα φτάσει κοντά στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πέσει σε σχέση με χθες, γιατί θα έχουμε και δυνατούς νοτιάδες, 5 με 6 μποφόρ. Χθες φτάσαμε τους 34 βαθμούς Κελσίου προς τον Αυγλώνα. Μπορεί να βγει και κάποια μπόρα, ειδικά προς το απόγευμα, έτσι όπως θα περνάει το βαρομετρικό χαμηλό να φύγει προς την Τουρκία, αλλά κυρίως στα βορειότερα τμήματα. Τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις. Και θα έχουμε και ισχυρούς νοτιάδες σήμερα, οι οποίοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.
2: Μας είπες ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες όταν είναι στην Αττική, στον Αυγλώνα είναι, και όταν βρέχει, τα πιο έντονα φαινόμενα είναι στο ποικίλο όρος. Σωστά.
5: Ναι. Ειδικά όταν επηρεάζεται από βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά μας.
2: Ορίστε. Να μάθουμε και κάτι από αυτή την συνεργασία.
4: Μπράβο, Δημήτρη.
5: Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Θα είμαστε κοντά στους 33 με 35, ίσως και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και ειδικά και τη Δευτέρα στα δυτικά όμως τμήματα της
0: 36
5: χώρας.
0: με 37 είπες.
4: Ναι.
0: Ωραία.
4: Θα πνιγεί Αθήνα. Παιδιά, εν τω μεταξύ, πω. Τώρα θα. Μην τα λέω.
0: Εν τω μεταξύ, μην τα λέω. Αυτό είναι.
4: Μην τα λέω τα αρνητικά, αλλά έχουμε πολύ κολοβακτηρίδιο γύρω-γύρω την Αθήνα.
2: Μάλιστα.
4: Sorry, αλλά το διάβασα. Δεν μπορεί να κάνει μπάνιο.
0: Συγγνώμη. Και στι ακριβέ περιοχέ.
6: Καλέ
0: είναι. Φυλαγμένη
2: στη λίμνη.
0: Με μου πει.
2: Κλείστονε. Λοιπόν, και στα γυάλινα σπίτια.
0: Αποκλείεται.
2: Άνοιξε τον, άνοιξε τον.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Όχι, κλείστονε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έγινε ο όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Records.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
6: Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Μα αυτοί μας ρίξαν στα βράχια, Βασίλη μου.
2: Εμένα λοιπόν, θα μου πει
0: η Εβάνα. Η Εβάνα Ζουμπούρογλου, παιδιά μου.
3: Εγώ.
4: Γεια σου.
2: Εσύ μας ρίχνεις.
0: Έτσι, έτσι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Οξόρε. Λοιπόν,
3: ομορφαίνω και πάω.
0: Παιδιά, έχουν γίνει διάφορα θεματάκια. Θα μας τα πει τώρα και η Εβάνα η Ζουμπουρογλου. Είναι η lifestyle ενότητα του Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η οποία προσεχώς θα πουλήσει την ψυχή της στο διάλογο και θα γίνει ενημερωτική.
2: Επιτέλους.
0: Ναι, προκειμένου να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε.
2: Επιτέλους.
0: Εντάξει, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Και εσύ, Εβάνα, καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις την άγουσα.
3: Έχω σπουδάσει και πολιτικές επιστήμες.
2: Ωραία, την κολλήσουμε.
0: Κουμπώνεις. Λοιπόν, το εξής έλεγα. Πλάκα, παιδιά, μία ώρα πριν αυτή η καλή ψυχούλα, ο αριστερός Δημήτρης Κανελόπουλος, που νοιάζεται τον εργαζόμενο, γι' αυτό και χθες έριξε μια βόμβα που άνθρωπους τους έκανε να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και τις οικογένειές τους.
4: Βελάξαμε, αλλά, που λένε.
0: Ναι, ναι. Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος και νοιάζεται τον εργαζόμενο, το φαίνεται αυτό και στην πρακτική του. Τέλος πάντων, μία ώρα πριν μου είχε στείλει η Αμάντα, το έλεγα στο Θανάση, ρε μου λέει, πόσο τυχαίρουμε την ενότητα και με το Θανάση, λέει, το βρήκαμε, λέει τώρα. Μπράβο, λέει, πάμε δυνατά.
4: Πάρτο.
0: Και της έλεγα μάλιστα και της λέω, ναι, της λέω, 2 μήνες πριν τελειώσει η σεζόν το βρήκαμε πολύ, πολύ καλά.
2: Έτσι,
0: έλα, μου λέει, Κάλιο, αργά παρά ποτέ, μου λέει, λίντερ. Και στο μισάωρο μου στέλνει, ο Χαλκούς στα μαντάτα, η Κασάνδρα. Και βέβαια, μια που το φέρει κουβέντα τώρα, σε πειράζει να το πω αυτό που θέλω να πω, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, Θανάση. Όχι, εντάξει, πάμε παρακάτω, ωραία. Για πες. Αχ. Θα σε βρω,
3: εγώ να πω ή ο Θανάσης να πει.
0: Αυτή που ξέρει και που ακούει, σε ψάχνω, μωρή. Μωρή καριόλα, θα σε βρω. Εσένα ξέρεις ποια λέω τώρα. Κατάλαβες τώρα ποια λέω. Έλα, πάμε.
3: Που κοιτάζω εγώ τώρα.
0: Όχι εσένα, όχι εσένα. Αυτή ξέρει αυτή. Αυτή η σιγανοπαπαδιά, κάτι δεν είχα καταλάβει, αλλά τώρα που την κατάλαβα θα την πάω κολοφεράτζα. Έλα, πάμε.
2: Φρίτσα.
0: Έλα.
3: Α, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
3: Για ποια λες, δεν ξέρω τώρα, λέω εγώ θα πω εντάξει.
0: Πριν ξεκινήσεις, 2 μικρά θεματάκια, ή θέλετε να το κάνουμε μετά.
3: Όχι, πες.
0: Έχουμε και την Αμάντα. Λοιπόν, τα 2 θεματάκια είναι το βίντεο του Τσίπρα με τη Θεοπούλα που δεν το σχολιάζουν εδώ, Εβάνα μου, γιατί είναι τσιπρική.
4: Μα δεν το φέρει κουβέντα.
0: Ναι, το φέρει κουβέντα, αλλά τα φέρνετε μόνοι σας στην κουβέντα. Και το δεύτερο είναι ότι βγήκε μια βρώμα που πραγματικά ήταν πολύ συγκεκριμένη από διάφορες πηγές. Δεν ήταν δηλαδή ότι το είπε η Βασιλική.
2: Ναι.
0: Ότι ο Κασελάκης πάει Πασόκ.
4: Και αυτό πάλι
0: βγήκε ενορχιστρωμένο. Όλοι το διέψασαν βέβαια, και η Μεν και η Δε και ο Κασελάκης και το Πασόκ. Αλλά έσπευσαν οι διάφοροι καλοθελητές να βγάλουν τη χολή τους, ρε παιδί μου, ή μπάσε να πούν τη γνώμη τους για τον Κασελάκη ή για τον Ανδρουλάκη. Αντίστοιχα, δηλαδή για τον Ανδρουλάκη για την λεγόμενη διεύρυνση, ότι πού θα φτάσεις πια, πόσο θα ξεπέσεις να πάρεις και τον Κασελάκη που δεν έχει καμία σχέση με τον Πασόκ. Mm-hmm. Και αυτοί που θέλουν να ακούσουν τον Κασελάκη, ότι και καλά, ρε παιδί μου, να α πούμε ο Μωραΐτης, διαβάζω εδώ Νίκος Μωραΐτης, ο στιχουργός. Λέει, ναι. Ο Κασελάκης λέει ανήκει στα σπόνδυλα και στο κουκουέ θα πήγαινε.
4: Στα σπόνδυλα.
0: Ναι.
2: Έλα το, εντάξει, αυτό είναι
3: το θέμα. Δεν είναι τι θα έκανε ο Κασελάκης. Το θέμα δεν είναι τι θα έκανε ο Κασελάκης για να υπάρχει, αλλά τι κάνει ο Ανδρουλάκης και γιατί τον επιλέγει.
0: Ο καθένα, άρα, εγώ είπα και τις δύο πλευρές.
3: Επιλέγει,
0: ναι. Ναι.
3: Άμα τον επιλέγει, πάει να πει ότι βλέπει στο πρόσωπό ναι. του έναν πολιτικό. Εμείς όλοι βλέπουμε έναν πολιτικό στο πρόσωπο του Κασελάκη
2: ναι,
3: ή
2: ναι.
3: έναν άνθρωπο που πουλάει lifestyle και οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία ερώτηση. Σωστή.
2: Πάντως, εγώ πολιτικό βλέπω.
3: Ναι,
2: πολιτικό.
3: Ευχαριστώ. Οι πολιτικές μου επιστήμες βγήκαν μπροστά.
2: Για το κουκουέ, πάντως.
0: Συγγνώμη, επειδή είναι από γρήγορο και θα το αναλύσει με τον Βασιλιακό. Θα βλέπω ένα wannabe πολιτικό. Δεν βλέπω ακόμη πολιτικό στο πρόσωπο.
3: Πόσο καιρό θα είναι wannabe.
2: Οι πόρτες πάντως του κουκουέ που ακούστηκε από τον κύριο Μωραΐτη είναι ανοιχτές για όλους, αλλά ο κόσμος δεν πάει και έρχεται. Όπου τη ρίξεις την ψήφο, εκεί τη βρίσκεις. Δεν είναι μία στο ΣΥΡΙΖΑ, μία στο Συνασπισμό, μία στην Αχτσιόγλου, μετά ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί γιατί είναι Τσίπρας. Είναι λίγο συγκεκριμένα και τα πράγματα. Για τον κύριο Μωραΐτη το λέω και στο κουκουέ που ανέφερε.
0: Μάλιστα. Έλα ρε Βάνα.
2: Δεν έχει ασπόνδυλα δηλαδή
3: στο δεύτερο.
5: Πάντως για το βιντεάκι της Οπούλας, για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι, ήταν πολύ άστοχο. Και ήταν και πολύ παλιακό.
2: Ήταν
5: δηλαδή,
2: κακό.
5: Θα μπορούσε να είχε πάει με κάτι πιο σύγχρονο, άμα ήθελε να
0: στόχος,
5: κάνει TikTok βίντεο.
0: Ο στόχος ήταν να πάνε να γραφτούν όσοι θέλουν να είναι μέλη της Ελλάς. Τη παράταξη, ναι, Ελλάς είναι.
5: Ναι, γιατί αυτό τώρα που λένε ότι δεν ήταν στημένο δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Όχι, δηλαδή, στημένο ήταν, αλλά και πήρε και χρήματα η γυναίκα προφανώς. Αλλά άλλο λέω τώρα. Το κοινό που θέλει και στοχεύει είναι αυτό.
5: Όχι.
2: Υποτίθεται ότι χτυπάς διπλό κοινό εδώ και στους νέους αρέσει και στους
4: είναι
2: μεγάλους.
4: Πολύ αναγνωρίσιμη, ρε παιδί
2: ναι,
4: μου.
2: Και όλοι την ξέρουν και λοιπά. Απλώς ήταν ένα κακό γύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έπρεπε να το πάνε μέχρι εκεί που φαίνεται λιγότερο cringe. Ήταν ultra
4: ναι,
2: cringe.
4: Θα ήθελα να παρακαλέσω να σταματήσουν τα σκετσάκια. Το έχω ξαναναφέρει
2: ναι,
4: εδώ.
2: Ναι.
4: Δεν γίνεται. Βρείτε νέες προσεγγίσεις.
0: Να σου πω τώρα την αμαρτία μου, μια που έχουμε και την πολιτική επικοινωνιολόγο μάπες μου και σε εσάς μιλάω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Να πω και ότι κάπως καλοβλέπω. Κάπως έχω αρχίσει να καλοβλέπω. Θα πέστε με φάτε τώρα.
5: Όχι, όχι.
0: Το κόμμα Καριστιανού. Με ποια έννοια ότι.
5: Αργά ή γρήγορα.
0: Πουλάει εντός εισαγωγικών αυτό που είναι δηλαδή το ότι δεν είναι πολιτικός. Και το βρίσκω και πολύ ειλικρινές και πολύ έξυπνο το ότι λέει εμείς αυτό που μας λέτε ως κατηγορία είναι το ατού μας.
5: Ναι, γιατί λέει ότι είμαστε κίνημα.
2: Ναι, εγώ ας πούμε.
0: Άστο αυτό που
3: ναι. Απλά στο συγκεκριμένο.
0: Δεν ξέρουμε από πολιτική. Εσείς ναι, λέτε ότι δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τι λέτε, δεν ξέρετε από πολιτική, γι' αυτό δεν σας ψηφίζω. Μα εμείς γι' αυτό θέλουμε να μας ψηφίσει, επειδή δεν ξέρουμε από πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι διεφθαρμένη.
5: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κίνημα. Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε ο λαός. Πάμε με το λαό, ο λαός θέλει ναι, αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ανάλυση.
2: Κανείς ναι. να μην καπηλεύεται το λαό. Το ρόλο κάνει τα δικά του και αποφασίζει πού πάει και πού δεν πάει. Αλλά το θέμα με την κυρία Καριστιανού είναι ότι όντω πολύ εντάξει μπορεί να είναι προθέσει τη. Αλλά αυτό που λέει όντως σαν παραδοχή. Και τι πρέπει να μάθει στο κεφάλι μας. Δηλαδή ένα βράδυ πρέπει να κλείσουμε πάλι τις τράπεζες γιατί κάποιος δεν ήξερε οικονομικά από τη νέα κυβέρνηση.
0: Πάλι με τον Τζίπρα τα έχει βάλει αυτός. Καλά που δεν ακούει ο Κορδόνης που σε βρίζει.
3: Εγώ προβληματίζομαι πολύ.
0: Εντάξει, ο Βασίλης μου έδειξε τα κβάντα του.
2: Ναι, τα φιλιά μου έστειλα.
5: Πρέπει να πιάνουμε εδώ πέρα τα πόστα. Έχουμε δεξιό, έχουμε κεντρό.
0: Έτσι είναι το μάπεσό.
2: Λαϊκιστές δεν έχουμε όμως.
0: Και οι μάπες, και οι μάπες είμαστε όλοι. Όλα είναι καλοδεχούμενα, αρκεί να μην προσβάλλουμε. Πάντως, για να σας τσιτώσω και λίγο πριν πάμε στην Εβάνα για το lifestyle, την άριστη ενότητα, του είπανε, λέει, του Σαμαρά, ο οποίος σε δύο εβδομάδες θα το ανακοινώσει το κόμμα, ότι αν δεν. Οι φίλοι του και οι ψηφοφόροι του από τη Μεσσηνία, ότι αν δεν το κάνει το κόμμα τελικά.
2: Ναι.
0: Θα ψηφίσουμε Καριστιανού.
4: Να, και αυτό, γι' αυτό τώρα τι να κάνουμε.
0: Και γι' αυτό σου λέει
4: να πανικοβληθούμε.
5: Λίγο.
0: Κλείστηνε. Και γι' αυτό σου λέει το επισπεύδει το κόμμα.
2: Μήπως το άργησε πολύ έτσι κι αλλιώς.
0: Το μίσανε.
5: Μοντέλο Ντεγκόλ.
0: Ντεγκόλ θα είναι. Ντεγκόλ, ναι. Άρα θα κάνει και αεροδρόμιο.
5: Κι άλλο Ελλάς.
0: Αεροδρόμιο Αντώνη Σαμαράς. Πάμε.
5: Πήρανε το όνομα τώρα. Πάει το Ελλάς. Πώς θα το πει.
0: Όντως.
5: Δηλαδή εκεί κόλλαγε Ελλάς Σαμαρά.
0: Τώρα πρέπει να το κάνει ΕΔΕΣ αυτό. Αυτό σου λέει. Εκεί κολλάει. Τέλος πάντων, έλα πες.
3: Λοιπόν, ναι. Ξεκινάω λιγάκι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που συζητήθηκε χθες.
0: Ναι.
3: Το τηλεοπτικό του μέλλον.
0: Ναι.
3: Αν θες, δεν το συζητάω.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ απλώς. Εγώ δεν θα μιλήσω πάρα πολύ γιατί προφανώς του έχω μιλήσει του Λάμπρο και ξέρω. Οπότε και εσείς ξέρετε ότι ό,τι πω θα είναι επειδή έχω μιλήσει με τον Λάμπρο. Άρα
3: ναι.
0: Καλό είναι να
3: οπότε μιλήσω. Πάμε λίγο κουβά τώρα. Αλλά να πω λίγο τη συζήτηση.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Ωραία. Χθες λοιπόν στο πρωινό με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη λέγανε τα τηλεοπτικά νέα και είπαν ότι δεν θα συνεχίσει το Σαββατοκύριακο του χρόνου Λάμπρος Κωνσταντάρας και ότι είναι μια απόφαση του Όπεν της τελευταίας στιγμής και ότι κάπως βγαίνει από τη γωνία σαν να λέμε Ιωάννα Μαλέσκου και τελικά η επιλογή του Λάμπρου Κωνσταντάρα Ιωάννα Μαλέσκου θα παραμείνει στο Όπεν με δική της εκπομπή ενώ τελικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν θα παραμείνει.
2: Ενώ θα συνέβαινε το αντίθετο ως πιο πιθανό σενάριο, ας πούμε.
3: Ενώ αυτό που συζητιόταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τελευταίο διάστημα είναι ότι παραμένει στο Σαββατοκύριακο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ότι η Ιωάννα Μαλέσκου δεν θα είναι στο πλευρό του, ότι θα είναι με κάποια άλλη παρτενέρ και θα είναι σε καθημερινή εκπομπή και μεσημεριανή, μάλλον η Ιωάννα Μαλέσκου.
2: Άρα τώρα σταματάει το σενάριο Σαββατοκύριακο, άρα απομακρύνεται ο Λάμπρος, συνεχίζει το σενάριο καθημερινό όποια ώρα. Και προκρίνεται η Μαλέσκου για εκπομπή.
3: Μπράβο, αυτό συζητήθηκε. Ωστόσο, μετά αργότερα, ο Νίκος Γεωργιάδης στην στήλη του έγραψε ότι. Σύμφωνα
0: Κοίτα,
3: με
0: ο Νίκος Γεωργιάδης στην στήλη του γράφει. Αυτά που γράφει ισχύουν μόνο για τους ανθρώπους, τους φίλους του. Που του λένε τι να γράψει. Για μένα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο προσωπικό μου θέμα, εχθές που έγραψε, έγραψε μόνο πίπες. Παρ' όλα αυτά μπορείς να το μεταφέρεις αυτό που θες γιατί.
3: Θέλω να πω ότι υπήρξε δε... και αυτό το ρεπορτάζ που έλεγε ότι
0: ποτέ
3: δεν
0: σας έχω φημώσει, αλλά καλό είναι να ξέρουμε αν μια πηγή είναι αξιόπιστη. Ο Νίκος Γεωργιάδης πέφτει μέσα μόνο όταν του λένε τι να γράψει οι φίλοι του. Ο Τσουρός, ας πούμε. Σε αυτά που γράφει για τον Τσουρό, έχει πέσει μέσα γιατί ο Τσουρός του τα έχει πει. Όταν γράφει για τον Κοκλώνη, πέφτει μέσα γιατί του τα λέει ο Κοκλώνης. Από εκεί και πέρα ρεπορτάζ δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πολλές φορές σε βάρος και του βιοπορισμού ανθρώπων. Αλλά πες οκ, okay, έτσι κι αλλιώς έγινε ζούγκλα η φάση. Δεν είναι ο Γεωργιάδης ο σημειοφόρος της.
3: Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τι σχέσεις έχουν, για να δούμε αν ισχύει.
0: Σίγουρα δεν του τα έχει πει ο Κωνσταντάρας. 100%. Άρα,
3: πάντως,
0: μάλλον δεν
3: είναι θετικά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό που γράφει.
0: Σου λέω λοιπόν, χωρίς να ξέρω τι γράψει. Θετικά, αρνητικά, από το μυαλό του, από την κούτρα του τα έχει κατεβάσει. Πες τα.
3: Ναι. Ουσιαστικά ότι επικοινώνησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με το κανάλι μετά από αυτό το ρεπορτάζ και τον καθησύχασε ότι κανονικά συνεχίζουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ότι δεν ισχύει.
2: Μάλιστα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει από του χρόνου.
0: Πάντως, απροπό όμως, θυμάστε που εγώ είχα κάνει τότε που είχαν πέσει, από τα πρώτα που είχαν πέσει να με φάνε, τότε που είχα πει για το δελτίο τύπου του Open, που λέγανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου. Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος, ότι καλά κάνανε πλάκα με το ποιο θα είναι πρώτο και ποιο
2: δεν
0: είναι δεύτερο. Φτάσαμε Ιούνιο και ακόμη εντός εισαγωγικών τσακώνονται για το ποιο θα μείνει, ποιο θα φύγει στο κανάλι. Δηλαδή υπάρχει μια ενεργή κόντρα ανάμεσα στου δύο.
2: Ξεκάθαρα και μια στάση τη Μαλέσκου συνεπεί η στάση και προς τα προηγούμενά της, ότι εγώ ήρθα στο κανάλι και έχω μια συμφωνία από το κανάλι. Δεν την έχω ακούσει τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό να αναφέρει Κωνσταντάρα, ήρθαμε, κάνουμε, ράνουμε κλπ. Με έφερε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ίσως να μην ήμουν τόσο υπερβολικός που έλεγα ότι αυτά τα δελτία τύπου. Και μου λέγανε μάλιστα τι λες τη φίλη σου στην Κατερίνα την Καγκάκη. Δεν είναι θέμα Καγκάκη. Αυτό το τέχνασμα ήταν στάχτη στα μάτια. Ήταν ξεκάθαρο ότι θα υπήρχε θέμα ανάμεσα στους δύο, αν δεν υπήρχε και από την αρχή.
2: Μα κανείς δεν έχει θέμα με τα δελτία τύπου και τις μαρκίζες. Μέχρι να πούμε, ωραία, ας βάλουμε εμένα πρώτο.
5: Πάντως,
2: τότε αποκτούν όλοι θέμα. Τότε έχει σημασία, τότε είναι και άξιο να χαλάσουμε τη δουλειά και τη συνεργασία.
5: Πάντως, παιδιά, με αφορμή αυτή την είδηση και με πάρα πολλές άλλες που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για το τηλεοπτικό τοπίο, αντιλαμβάνομαι ότι του χρόνου δεν θα παραμείνουν οι πιο άξιστα κανάλια, αλλά οι πιο φτηνοί.
3: Ναι. Σωστή έτσι όπως το λες, βέβαια, ναι, δεν είναι θέμα άξι. Γιατί η πιο οικονομική δεν είναι άξι, δεν ισχύει αυτό.
2: Έχει
3: αλλά
2: άλλο,
0: δεν σου είπε αυτό, σου είπε ότι προτεραιότητα δεν θα είναι να είσαι καλός στη δουλειά σου, αλλά να είσαι οικονομικός.
2: Και με αυτό εγώ, Ευάνα, καταλαβαίνω και τι έχει γίνει από πίσω. Ακούστε το σενάριό μου όλο. Έχει μάθει η Μαλέσκου την οικονομική προσφορά που είχε κάνει ο Κωνσταντάρας στο κανάλι.
0: Και πήγε και τη χτύπησε.
2: Πολύ πίσω. Τα κάνουν αυτά.
0: Τη μάτσαρε, τη μάτσαρε.
2: Ναι. Είπε τι ζητάει ο Κωνσταντάρας. Εγώ σας το κάνω με ένα 500 λιγότερο. Και φέρνω και τα ρούχα από το σπίτι. Θα βάλω μέσα στο σπίτι και θα έρχομαι. Έκοψα και το μαλλί να μην θέλει πολλά.
3: Φαίνεται
2: πάντως. Και φάντα δικά με χωρίς light.
0: Κάτσε να πει.
2: Κλείστο.
0: Έλα.
3: Ότι την ευνόησε πάρα πολύ την Ιωάννα Μαλέσκου η αλλαγή διεύθυνσης προγράμματος. Δηλαδή και εγώ μαθαίνω ότι ο Θέμης Μάλης βλέπει κάτι στο πρόσωπό της, ότι την θέλει αρκετά.
0: Την εγώ δεν έχω μάθει αυτό βέβαια.
2: Ναι.
0: Δεν το, όχι από το Θέμη.
3: Εγώ τελευταίες μέρες έμαθα αυτό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και στο χώρο, ξέρεις καλύτερα.
2: Αυτή η ιστορία, Ιβάνα, που είχε αναπτυχθεί.
3: Ότι του αρέσει για καθημερινό τώρα.
0: Εγώ ξέρω. Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι, αυτή η ιστορία που είχε αναπτυχθεί πριν λίγο χρονικό διάστημα με την Ιωάννα Μαλέσκου, που αν περνάει δεν περνάει καλά στη δουλειά, και το Λάμπρο Κωνσταντάρα που αν φέρεται δεν φέρεται καλά στη δουλειά, πιστεύεις βοήθησε, είχε σχέση με αυτές τις εξελίξεις ή όχι?
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι καταστάσεις δεν βοηθούν κανέναν.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό ξέρω λοιπόν. Ότι επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στο χέρι της να βγει και να πει, ήταν στο χέρι της η ηρεμία στην εκπομπή, και ήταν στο χέρι της να βγει και να πει ότι ο Λάμπρος δεν είναι κακοποιητικός και δεν είναι κακοπαιδί και δεν με κάνει να κλαίω όπως είπε η Γκολεμά.
2: Και δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς στην εκπομπή
0: και
2: μας.
0: Και δεν το έκανε, σίγουρα. Δεν, αυτό δεν βοήθησε την ηρεμία στην εκπομπή και σίγουρα δεν θα άρεσε στους ηθήνοντες. Γιατί ποιος ηθήνων θέλει στην εκπομπή του καναλιού του να υπάρχει τσακωμός? Άρα αυτό που λέει, γι' αυτό εκεί στηρίζω. Εγώ μιλάω με επιχειρήμα τώρα, δεν σας λέω ότι μου έχει πει ο Λάμπρος. Αλλά εκεί στηρίζω. Ούτε ο Μάλης. Εκεί στηρίζω το ότι ο Μάλης δεν νομίζω να είναι και η καλύτερη του η Μαλέσκου. Γιατί θα μπορούσε να του φέρει ηρεμία στην εκπομπή του καναλιού του με μία της δήλωση, την οποία δεν έκανε ποτέ. Οπότε πώς να την έχει πάρει από καλό μάτι που λες? Μόνο γι' αυτό και μόνο.
2: Ναι.
0: Η λογική μου το λέει αυτό.
3: Και τη ισορροπία.
0: Η λογική μου το λέει.
2: Επίσης, εμένα, ας πούμε, η λογική μου λέει. Τώρα, δεν ελάχιστα έχω βρεθεί με το Θέμη Μάλη επαγγελματικά, αλλά δεν νομίζω ότι η Ιωάννα Μαλέσκου είναι το coachable, καθοδηγήσιμο άτομο που θα ήθελε για να χτίσει πρωινή ζώνη κάπου που, ας πούμε, ετοιμάζει τώρα εκείνο τα πράγματα. Γενικά, τα έχει κάπως στο μυαλό της η συγκεκριμένη παρουσιάστρια, και μπορεί να έχει και δίκιο, και δεν θέλει να τα πολύ αλλάζει. Οπότε δεν ξέρω και πώς θα τα βρίσκανε.
3: Ναι, είναι λίγο πνεύμα αντιλογίας για τα δεδομένα του Θεμιμάλη.
2: Πώς
3: μιλάς Μάλινα,
2: έτσι για τη γυναίκα, ντροπή σου.
0: Δεν είναι ακριβώς πνεύμα αντιλογίας, πνεύμα αντιλογίας είσαι εσύ.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι λίγο.
4: Δεν είναι κόμμα. Σκεφτώ
3: το καπέλο μου.
0: Σωστά. Αυτιά και μύτες που λέει η μάνα μου. Η Ιωάννα είναι περισσότερο ότι αυτό, ότι έχει το δικό της τρόπο να κάνει τα πράγματα και να τα βλέπει, που δύσκολα αλλάζει. Είναι αγύριστο κεφάλι.
4: Δεν χαλιναγωγείται.
2: Τις προάλλες πάντως τους έβλεπα το Σαββατοκύριακο και είχαν μία διαφωνία τώρα εκεί με τον Κωνσταντάρα και φαινόταν. Δεν ήταν τόσο έντονη διαφωνία επί του αντικειμένου, αλλά ο τρόπος, δηλαδή κάποια στιγμή έκανε αυτή. Ε, όχι, αγόρι μου! Και κάτι τέτοιο. Σε έβαλε! Και λέω, πόρε φίλε, πρέπει να πέφτει break και γυρνάνε πλάτη με πλάτη κατευθείαν.
0: Αυτός ο κακομοίρης.
3: Δεν θα μου πεις εσύ εμένα.
0: Αυτός ο κακομοίρης ο Αρτσίτας.
3: Α, ωραίο.
0: Που είναι μέσα στη μέση. Τι να, τι να τραβάει κι αυτός.
2: Αυτός πιστεύω στα break τρεγιάικος παραδίπλα ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, έλα, συνεχίζουμε, Βάνα.
3: Ναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Εχθές το πρωινό βρέθηκε η Μαρία Αντωνά.
2: Πέρναγε να πιει καφέ.
4: Το είδα.
0: Μα μας άκουγε εκείνη την ώρα και στείλε, αλλά δεν ήξερα ότι, ότι πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν μας το είπε.
3: Α, μας άκουγε χθες.
0: Ναι, ναι, μας έστειλε και μήνυμα.
2: Μπορεί να μας ακούει και σήμερα. Χαιρέτα.
0: Μπορεί να μας ακούει και σήμερα. Χαιρέτα.
3: Ναι, καλημέρα Μαρία.
0: Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα. Μπράβο.
5: Good morning.
3: Εχθές λοιπόν βρέθηκε στο Green Box του πρωινού για να πασάρει συνέντευξη.
2: Δικιά τη.
3: Ναι, μπράβο, που έκανε για την εκπομπή. Και όταν βγήκε στην. Είχε αυτό το διπλό πλάνο, συζητήθηκε πάρα πολύ τώρα με τον Γιώργο Λιάγκα, καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη, γιατί. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Γιατί, γιατί έκανε συνέντευξη για την εκπομπή του Γιώργου και δεν έκανε συνέντευξη για την εκπομπή που συμμετέχει.
2: Όχι, νομίζω. Είναι αυτό... το έκανε για την εκπομπή το πρωινό ή για κάτι βίντεο στο social που κάνει έτσι κι αλλιώς μόνη της και το έδειξε εκεί πρώτη φορά.
0: Πάλι...
3: Ήταν το γύρισμα. Ναι, ήταν ναι. Μπροστά στην γιγαντοθόνη με λογότυπο το πρωινό.
2: Α,
3: την
2: okay.
3: Έκανε τη συνέντευξη για το πρωινό.
2: Για το πρωινό. Εντάξει, okay,
3: ναι,
2: δεν το κατάλαβα.
3: Και
0: από ποιον, πήρε συνέντευξη.
3: Από την Εστρέλα, από τον Τόμας Βόκαπ, σωστά τα λέω,
5: Εστρέλα,
3: ναι,
5: Νούρι,
3: και
5: Thomas
3: την
5: Walk-up.
3: Εστρέλα Νούρι.
2: Στο πλαίσιο...
0: Τι Νούρι είναι αυτό!
2: Προφανώς στο πλαίσιο
3: την
2: της συνέντευξης...
3: Την οποία την έκανε και
2: που...
3: στα Ματίνα το πρωί την Εστρέλα Νούρι.
2: Στο πλαίσιο της συνέντευξης που είχαν δώσει στην Κατερίνα Καραβάτου το Σαββατοκύριακο και βρέθηκαν εκεί στα πλατό του Αντένα που είναι και η Μαρία Αντωνά.
0: Α, είχαν και σου πάει, είπε ναι. Σε εσάς
3: και έπαιξε
0: like.
3: Και μπάσκετ.
2: Μπορεί να τις έστειλε ο Λιάγκας από το πρωινό και να τις υπέρεσε. Κάνε μας και εμάς ένα εκεί που είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
5: Παιδιά, να ξέρετε, η Εστρέλα Νούρι είναι μεγάλη προσωπικότητα στη Σουηδία.
2: Μοντέλο, τι είναι, TikTok.
5: Ιρανο-Σουηδί.
0: Μήπως είναι από το Κοριόρε.
5: Είναι Σουηδέζα, όχι. Είναι ηθοποιός, έχει παίξει πολλές ταινίες.
0: Πού έχει παίξει, δηλαδή.
5: Εστρέλα, εντάξει,
2: ρε, πολύ εντυπωσιακή.
5: Σε ταινίες πάνω, ρε παιδί μου, του Σουηδικού, ξέρω εγώ τώρα πώς σας λένε.
2: Στο Chicken Chunk.
5: Βλέπω εδώ Σάντα
0: ο Κότσο και εξωγήινη.
5: Κάνει West Wedding Pan Parody. Εντάξει, κάνει διάφορα.
0: Ωραίο.
5: Όχι πολύ πετυχημένα, αλλά εντάξει, και 30 χρονών, είναι 32
3: θα. Και ο Thomas Walkup. Και ο Thomas Walkup είναι έτσι, έχει κάτι το πριγκυπικό.
5: Ναι,
3: τον παρομοιάζουν με τον πριγκίπα Χάουι.
5: Το λένε, το λένε.
0: Χάουι.
3: Ναι.
0: Ένα

0: Το χειρότερο της έκανε, ρε παιδιά. Δηλαδή βγαίνει ένας και είναι εγχωμένος και του λέει στον αέρα, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέει, έλα τώρα θα πούνε, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, ότι του χρόνου θα είναι μαζί, ότι της έχει κάνει πρόταση. Ξέρετε, προσπάθησε να τα κλείσει αυτά, να μην μπορέσουμε σήμερα εμείς εδώ να το συζητήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μας το επιτρέπει.
0: Α, mm-hmm. Ήμουν ναι. Έτοιμος.
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάει στο πρωινό.
0: Μην το συζητάς, δεν μας το επιτρέπει, σου είπε.
2: Μα σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρία Αντωνά στην Σούπερ Κατερίνα, που βρέθηκε καλεσμένη πριν λίγες μέρες, είπε ότι δεν το συζητάμε καν, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το ενδεχόμενο.
4: Πάντως, ένα κείμενο που είδα του Μαρίνου Βυθούλκα στο Όλα, ναι. Στο Όλα Τώρα, τώρα ήταν στο hello.gr που διευθύνει, δεν ξέρω τώρα. Επικαλούνταν, αλλά με τον τρόπο που επικαλούμαστε πηγές. Που σημαίνει ότι μιλήσαμε με τον ίδιο.
2: το κοντινό περιβάλλον είπε.
4: Ναι. Ότι η Δέσποινα Γκαμπούρη έχει πάρει μια απόφαση η οποία δεν αλλάζει. Να μην συμμετέχει, να μην είναι του χρόνου στο πρωινό. Λες και θα την ήθελαν, λες και θα την ήθελε και ο κόσμος.
0: Α, τους το ανακοίνωσε πάντως εκείνη ότι εγώ δεν.
4: Ναι.
0: Okay.
4: Κοίταξε τώρα, πέρα από την τελευταία μας αντιπαράθεση, αντικειμενικά, αν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί προφανώς έχω σοβαρή διαφωνία γενικότερα με τη Δέσποινα, όχι μόνο με την παρουσία της το πρωινό, γενικότερα με τη στάση, την τοποθέτησή της και με πράγματα που έχω ακούσει από περιβάλλοντα τα οποία έχει βρεθεί επαγγελματικά. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Πιστεύω δεν της έκανε καλό. Okay. Αν δηλαδή ήμουν φίλος της, όπως παλιά, θα της έλεγα. Μη συνεχίσει το πρωινό, δεν σου έκανε καλό. Δεν είναι ότι δεν τη έκανε καλό ο Λιάγκας ή το πρωινό. Δεν ταιριάξαν τα χνότα του. Πώς όταν είσαι σε μια σχέση και βλέπεις έναν εαυτό να σου βγάζει ο άλλος που δεν σ' αρέσει και λες, πώς έγινα εγώ έτσι, ρε γάμο του. Φωνάζω πάντως, πολύ, κάνω, ναι. Δείχνω. Νομίζω ότι είναι κατέρωθεν η ευθύνη.
0: Το αντίθετο είχε δηλώσει πάντως πρόσφατα. Δεν είχε πει ότι ένιωσα εντελώς ελεύθερη εδώ, εαυτός μου, στην εκπομπή.
4: Τότε...
2: Ναι, είναι αυτό που μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι προσπάθησε να δείξει αυτόν τον εαυτό για να αρέσει και να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εκπομπής. Μπορεί όμως να ήταν φυσικό της εν τέλει.
4: Είναι πολύ λεπτή θέση μου. Εγώ δεν μπορώ τότε να βγάλω συμπέρασμα ότι. Μήπως τελικά έτσι ήταν και απλώς τώρα ένιωσε ελεύθερη να δείξει τον πραγματικό της εαυτό. Γιατί αυτό θα ήταν και μια επίθεση επί προσωπικού. Οπότε δεν το κάνω.
0: Όχι, εκείνη είπε ότι τώρα σε αυτή την εκπομπή ένιωσα πολύ ελεύθερη να είμαι όπως θέλω.
4: Ας μην είναι ελεύθερη τότε στη δημοσιότητα, δεν της κάνει καλό. Ας είναι λίγο σκλαβωμένη. Σκλαβωμένη ήταν καλύτερη. Δεν έλεγε για το Pride. Δεν έθιγε ανθρώπους που συμμετέχουν στο Pride. Και γενικότερα οι απόψεις δεν ήταν έτσι. Κακοπροαίρετη.
0: Ωραία, και εκείνη τώρα υποθετικά μιλάμε, δεν είναι
4: μάλλον
0: το ξέρω, κακόβουλες, δεν έχω μιλήσει.
4: Δεν ξέρω την πρόθεσή της. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν στεναχωρούσε ανθρώπους.
0: Εκείνη, ας πούμε, μπορεί να το βλέπει. Μπορεί υποθετικά ότι εδώ που είμαι μπορώ να τα πω. Στην μπάρκα μπορεί να μην μπορούσα να τα έλεγα.
2: Ναι, ήταν και στο Weekend Live, να σας θυμίσω, που δεν νομίζω ότι δεν μπορούσε να λέει
0: στους
2: την άποψη της.
4: Το πρωινό
2: συγγνώμη,
4: ήταν...
2: τι είπα, Weekend Live, ναι, στους Weekenders.
4: Αδικούσε ανθρώπους, επέμενε και πολλές φορές έλεγε πράγματα που δεν... Δηλαδή έβλεπε άλλο και έλεγε άλλο με σκοπιμότητα. Μιλούσε με σκοπιμότητα. Ήξερες από πριν τι θα πει. Δηλαδή ήξερες ότι βρίσκεται με τον Ουγγαρίζο, δεν υπάρχει περίπτωση να δει καλό. Εγώ τώρα να αναστήσω άνθρωπο.
0: Ανέστησες.
4: Θα βρεις και κάτι κακό να πει. Αυτό είναι, δεν της έκανε καλό. Όχι για μένα, καταλάβατε. Ότι ήξερες τι θα πει η Καμπούρη πριν. Τι θες, ρε ηλίθιε.
0: Έρχονται εδώ συνεργάτες από το Ποτζόρνο και αναζητούν.
4: Έρχεται η Βούλγαρη.
2: Εμένα μου στέλνει μηνύματα ο Γιάννης Μαντιράκης από την εκπομπή και μου λέει κλείσε τον Ουγγαρέζο γιατί θέλω να μου στείλει στοιχεία σύνδεσης.
0: Α,
4: αδυνάτησε ο Μαντιράκης, έχει γίνει καλός
0: κούκλος
4: τώρα.
0: Γιατί είχε παχύνει.
4: Είχε παχύνει και εκεί που δεν τον εκτιμούσαν εκεί που τον είχαν. Και τώρα αδυνάτησε και τον εκτιμούν.
0: Κάνει revenge body. Πολύ καλά εξηγείται.
4: Καλά κάνει. Το little revenge black dress, πώς λέγεται αυτό.
0: Αυτό.
4: Γεια βες.
0: Έλα, Εβάνα.
2: Αυτά, παιδιά.
4: Εντάξει, θα στο καλό, για.
5: Καλά τα είπες.
0: Εβάνα, έχεις να μας πεις τίποτα τώρα πιο πιασάρικο. Δηλαδή, τη Μαρία την Αντωνάτα, αλλά τα κορίτσια εκεί του πάνελ στην εκπομπή, πώς την υποδέχτηκαν, πώς ήτανε, τους άρεσε η παρουσία εκεί. Είχαν έτσι, το συζητήσανε το θέμα ή ξινομουριάσανε.
5: Δεν πετάξαν και
2: τίποτα. Όχι, καλέ, μια χαρά ήτανε. Δεν χαρά. Έχω να σας πω κάτι αρνητικό. Όχι.
4: Εγώ, παιδιά, πάντως από το πρωινό συμβουλεύω καλά με την μικρή μου εμπειρίτσα. Έτσι κι αλλιώς εγώ τώρα τελείωσαν τα ψωμιά μου, όπως βλέπετε. Ναι. Να εκμεταλλευτούν όπως εγώ την Εβάνα,
0: ναι.
4: Αυτή την Παπαδόγια.
2: Ναι, λοιπόν,
4: είναι κολοπετσωμένη. Αυτή είναι κολοπετσωμένη με την καλή έννοια. Συμφωνείς, Βασίλη? Είναι
2: το.
0: Την έχει μια ξανθιά.
4: Μια ξανθιά, ναι.
2: Ναι.
4: Αυτή το έχει το νερό.
2: Είναι γλωσσού.

0: για, εμένα.
1: Για, ναι, γυαλίζει το μάτι της.
0: Ναι. Ναι, και έχουμε δουλέψει και έξω μαζί.
1: Ναι,
0: και δεν ήταν έτσι. Ήταν πολύ ήσυχη.
1: Μπροστά σου όλες ήσυχες φαίνονται, γι' αυτό. Έχουμε πάρει την καλύτερη. Πώς? Μπροστά σου όλες ήσυχες φαίνονται.
0: Κοίταξε, τώρα να μιλάμε αντικειμενικά. Εγώ έξω δεν άφηνα άνθρωπο να μιλήσει. Όλες τις ερωτήσεις έκανα εγώ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ναι. Αλλά
1: και
0: τώρα.
1: Τώρα.
0: βγαίνει
1: στο My Radio που θα γίνει τώρα για ενημερωτικό.
2: Θα βγαίνει σαν πολιτική συνεργάτη.
1: Δεν ξέρουμε. Με ρωτάει και ο Στέφανος. Στέφανε, ειλικρινά δεν ξέρουμε τίποτα, φίλε. Αλλά το κάνουμε πλάκα όπως όλα στο Μαπεσό, ξέρεις.
0: Προλαβαίνω να τραγουδήσω πάντως.
1: Ό,τι μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι μας απασχολεί ή μας στεναχωρεί, εμείς το κάνουμε λόγω να γελάμε. Οπότε αυτή είναι η φάση. Δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Ίσα-ίσα μας το αρνούνται ότι θα γίνει. Η καλή ψυχούλα αυτή, πώς το λένε, που το έβγαλε. Τι να σας πω τώρα, καλό παιδί αυτούς.
3: Εβάνα, την τελευταία μέρα που θα κλείνουμε, θα σε βάλουμε να τραγουδήσεις έτσι για να πονέσουν τα αυτιά αυτών που μας καταράστηκαν.
1: Να πονέσουν τα αυτιά αυτών.
0: Γιατί λες να πονέσουν, να πονέσουν αυτιά... εγώ είμαι πολύ καλόφωνο.
1: Αυτόν που θα
3: έρθουν. Δεν παίρνει καλά στο μικρόφωνο, ρε.
1: Θα έρθουν να αναλάβουν το ραδιόφωνο ως ενημερωτικό. Λοιπόν.
0: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Άρχισε.
0: Και έναν υπευθύνο που θέλω να ρωτήσω. Μην.
2: Συνέχισε
1: καλά. Μάλιστα. Και εγώ θα το έκανα ενημερωτικό μετά.
0: Αυτό αφιερώνουμε.
1: Λοιπόν, Μάπες, ακούστε, φύγε, γεια. Όξο.
0: Όχι, δεν φεύγω. Τώρα βολεύτηκα.
1: Όξο, μωρή.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, έγινε. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, για την, τώρα αυτό αφορά την επιχείρησή σου και την ασφάλειά της. Ξέρεις λοιπόν ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή την επιχείρησή σου στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς.
4: Πώς. Για πες.
1: Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Ξέρει το Vodafone Business, παιδιά, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας.
3: Συγγνώμη,
1: βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν χθες Τετάρτη να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι κατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Λαλάντα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι, κορίτσι μου, μπράβο σου.
2: Λοιπόν,
1: τι να κάνεις και εσύ, ναι.
2: Συνάχη με πιάσε.
1: Συνάχη, γιατί μας ευλόγησες.
3: Ένα-ένα πέφτουνε.
1: Μας ευλόγησες εχθές και ήρθε το συνάχη τώρα.
3: Μα τώρα τι.
1: Λοιπόν, πλάκα κάνω. Λοιπόν, να πω ότι σε λίγο θα έχουμε τη βραδιά ποίησης το πρωί. Για να τσιμπήσετε λοιπόν τις Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al Forno, ανά νικητή, θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα για να μας πείτε ποιος είναι ο νικητής ο σημερινός από τα ποίηματα με θέμα το κόψιμο.
3: Ωραίο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά τα είπα πάλι. Γάματο είμαι. Μια στιγμή λοιπόν θέλω την προσοχή σας,
3: ναι,
1: για να σας πω πώς μπορείτε να μην αγχώνεστε καθόλου αν πάθει οτιδήποτε το κινητό σας. Η λύση ακούει στο όνομα Vodafone Tech Service. Η επισκευή λοιπόν γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Αμάντα.
1: Έλα, Αμάντα μου.
2: Λοιπόν, σας τα είπα εγώ εχθές.
3: Μας τα
2: ξεκινά το content.
3: Ναι. Έχει σήμερα.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρώτο μάτς της σειράς των τελικών. Έκανε το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε το προβάδισμα.
1: Τελικά ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα που τελείωσε, μήπως μας πει την αλήθεια. Γιατί πριν μας έλεγε τα αγούρια.
2: Θα πω ότι.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα
1: τίποτα
2: πω
1: δεν είναι δεδομένο. Συνεχίζει την κλάψα.
2: Γιατί ήταν. Ναι. Δεν είναι.
1: Είναι αμάδα, ξέρουμε τι κάνουν. Το κάνουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Το κάνουμε και οι Παναθηναϊκοί, το κάνουν όλοι. Πριν από ένα κρίσιμο μάτς που θέλουμε να κερδίσουμε, λέμε θα χάσουμε. Το κάνουν όλοι. Το κάνουν και στις Πανελλήνιες ακόμη. Βγαίνει από τις εξετάσεις και λέει πώς έγραψες, κατά έγραψα. Και παίρνει 19,5.
3: Εγώ δεν το έκανα.
2: Εγώ θα πω ότι το έγραψες κατά.
1: Προϋπόθεση για να το κάνεις αυτό πρέπει στο τέλος να έχεις πάρει 19,5.
3: Ναι, πρέπει να πιστεύεις από μέσα σου. Εγώ για τις ομάδες, όπως για τις Πανελλήνες, να δεν με ενδιαφέραν.
2: Εγώ θα πω ότι εχθές ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μπράβο από το μείον 17 και επέστρεψε στο παιχνίδι. Οπότε σίγουρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έκανε ο Μήτογλου ένα.
3: Άκου την μωρέ, άκου την λίγο. Έχει δίκιο τώρα σε αυτά που σου λέει. Άκου, μην είσαι προκατελημένος κι εσύ όπως όλοι οι οπαδοί σου.
1: Έλα.
2: Έβαλε 4 τρίποντα εκεί πέρα ο άνθρωπος και ξαφνικά επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στο μάτι σε ένα μάτι
1: και πήγε το σκατό στην κάλτσα. Στην κάλτσα
3: δεν πήγε.
1: Και εκεί έσκασε το συνάχι σου.
3: Ναι. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Είχε πιο πριν, πιο πριν. Εκεί άρχισαν τα δέκατα.
1: Έτσι.
3: Εγώ δεν αρχώθηκα πάντως. Πίστευα ότι ο Ολυμπιακός το έλεγε το παιχνίδι και το έλεγε όλη την ώρα. Όντως πλησίασε πολύ ο Παναθηναϊκός, πέρασε και δύο φορές μπροστά. Αλλά η δικιά μας.
2: Κοίτα, άμα δεν γινόντουσαν κάποια λάθη
3: τα
2: εκεί
3: δικά
2: στο
3: μας,
2: τέλος.
3: Αυτά, τα δικά
2: δηλαδή,
3: μας τα λάθη.
2: Και τα δικά μας και του Παναθηναϊκού. Έκανε και ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ άστοχος εχθές. Πάρα πολύ άστοχος. Όλοι του οι παίχτες. Δηλαδή δεν είχαν την απόδοση που χρειαζόταν. Ξεχώρισε έναν, ξεχώρισε ο Μήτρο Γλόντος με τα συνεχόμενα.
1: Η διαιτησία πώς ήταν, παιδιά, χτες.
3: Η διαιτησία ήταν μια χαρά. Έχουν ξεσκιστεί να λένε πάλι ότι φταίει η διαιτησία.
4: Και ο Άγγελος εδώ μας τα λέει.
1: Ναι, να πούμε. Καλώς τον Άγγελο.
2: Έχει γίνει ένας χαμός αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά.
3: Μια φορά να κερδίσουμε και να μην φταίει η διαιτησία.
2: Ναι, έχουν στοχοποιήσει τη διαιτητή και λένε πανταχώδεν. Και η μία πλευρά λέει και η άλλη πλευρά λέει. Και λέω ρε παιδί μου, δεν μας βρίσκω πουθενά.
1: Γυναίκα ήταν η διαιτή.
3: Ναι, η Έρμη Τσαρούχα.
2: Ναι, ήταν γυναίκα.
4: Τώρα, εμείς το έχω πει ότι οι άνθρωποι, ρε παιδιά, καταρχάς σκεφτείτε οι οπαδοί ότι για να τη βρίσκετε και από τις δύο μεριές.
2: Είναι μια
4: φάση.
2: Κάτι
4: καλό έχει γίνει.
1: Σωστό.
2: Είναι μια φάση συγκεκριμένη για ένα φάουλ που ανέβηκε το βράδυ ένα σχετικό βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
1: Μάλιστα. Ότι υπάρχει
2: οπότε,
3: είναι καθαρό φάουλ και γίνεται και φάουλ και κάτω τη ρακέτα στο Μιλουτίνοφ στην ίδια φάση ακριβώς. Είναι μια φάση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός, νομίζω στους 3-4 πόντους και δίνει βολές στο Φουρνιέ. Τι να κάνουμε, αφού του αρπάζει το χέρι, ρε γαμότο μου. Δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε στο τέλος.
1: Ναι.
3: Και να πούμε ότι η ΕΡΤ το πλάνο δεν το έδειξε, έδειχνε από πίσω.
2: Ναι, και ανέβηκε άρα, μετά.
1: Άρα η ΕΡΤ είναι με τον.
4: Πρέπει να είναι αντικειμενική.
1: Άρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ξεγοράσει την ΕΡΤ.
4: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Τι θέλει να μα πει, λοιπόν.
4: Μου βάζει το στόμα μου.
1: Να είναι
4: αντικειμενική η ΕΡΤ. Όχι, ρε παιδιά. Η ΕΡΤ να είναι αντικειμενική. Δεν θα βάλει βάζει το στόμα μου.
1: Θα το βάλει και μετά θα μου πει αν σ' άρεσε.
4: Δεν έχει ωραία γεύση πάντα.
1: Περίμενε. Το πε.
4: Το είπα.
1: Άρα στο βάλω στο στόμα σου.
4: Ποιο μου ωραία. Δεν ένιωσα κάτι.
1: Πάρτε το αυτό και κάτω, πάρτε το αυτό και κάτω το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μην είμαστε προβληματισμένοι. Ο Θανάσης μου είχε βάλει. Όσο επιλείψιμο είναι να λέω εγώ ότι η διαιτησία ήταν πουλημένη, άλλο τόσο επιλείψιμο είναι να λες ότι η ΕΡΤ είναι πουλημένη.
4: Δεν είπα ότι είναι πουλημένη, είπα ότι είναι αντικειμενική.
1: Άρα δεν
4: γιατί την ΕΡΤ. Συγγνώμη λίγο. Παρακολουθούμε παιχνίδια στην ΕΡΤ τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, λίγο να είναι σωστή η συμμετάδοση, να μην έχουν θέρμη πάντα για τη μία από τις δύο ομάδες. Πάντα να είναι στη μέση τα πράγματα. Και όταν ζητάμε.
1: Πόσο στη μέση μπορεί να είναι στα αθλητικά, ρε Θανάση. Εδώ στα πολιτικά δεν τα βρίσκουμε.
4: Τι να του κάνω εγώ, να μην δίνουν παιχνίδια τότε.
1: Έλα.
4: Να μην
2: δεν μας βρίσκω πουθενά. Τα έχω ακούσει όλα και από τις δύο πλευρές εγώ από χθες. Είναι τέλειο αυτό.
4: Δηλαδή αυτό, ένα παιχνίδι γίνεται και αμέσως χωρίζει τη χώρα. Δηλαδή ξεκολλάτε λίγο.
1: Αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι εφόσον έχουν να τις προσάψουν τις διαιτητού και οι δύο πλευρές, σημαίνει ότι έκανε καλά τη δουλειά της.
4: Ας μην παίξει λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι. Φέρτε απ' έξω ο διαιτητής.
1: Ρε σου λέω έκανε καλά τη δουλειά της να πούμε. Τι
4: ρε,
1: να μην παίξει.
4: Ρε μας έχουν κουράσει.
5: Άντε
4: όλοι.
5: Μωρέ.
4: Όχου πια να πούμε.
1: Έλα.
2: Εχθές η είδηση που τάραξε τα νερά, την ξέραμε δηλαδή την είδηση, αλλά ανακοινώθηκε και επίσημα. Κάποιοι έλεγαν απίστευτο και όμως αληθινό, ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη.
4: Ναι, και ένα... είδα μάτια.
1: Μισό λεπτό,
4: τώρα...
1: μισό λεπτό.
4: Ναι.
1: Έχω παρέμβαση από τον Κώστα το Βάρλα που είναι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Θανάση και είναι ο άνθρωπος που επιμελείται τα φώτα.
4: Βεβαίως,
1: τον Μποντζόνο. Καλό παιδί.
4: Αυτός είναι πολύ φανατικός. Είναι και μικρός τώρα αυτός.
1: Είναι μικρός, ναι.
4: Θα μας ζαλίσει άντερα τώρα. Και εγώ στην ηλικία του έτσι ήμουνα.
1: Περίμενε όμως, δεν ξέρει τι έχει γράψει.
4: Όχι, εσύ και τώρα τα ζαλίσει.
5: Είμαι σίγουρος ότι έχει γράψει.
1: Είναι και βασταγερός. Λέει ήταν αντιαθλητικό για 3 χρόνια φυλακή. Νομίζω.
2: Σύγχρονος.
4: Και πέναντι στο Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια.
5: Τώρα που το ακούω πιο ήρεμο, θεωρώ ότι ήταν για 3 χρόνια φυλακή.
1: 3 χρόνια φυλακή, λέει. Τόσο δυνατό ήταν αυτό το φάουλ. Ή ήταν επειδή ήταν εκεί, εκεί που θα μπορούσε να έχει πάρει, πάρει διαφορά ο Παναθηναϊκός, να έχει καλύψει διαφορά. Γι' αυτό
4: τον κόψαμε.
1: Πείτε ρε.
2: Το λέει ηρωνικά το λέγω.
1: Όχι, αλήθεια το λέει.
5: Είναι από τους άλλους.
1: Ήταν πολύ σκληρό, ξαναλέω το φάουλ, ή ήταν πολύ κρίσιμη στιγμή.
2: Κρίσιμη στιγμή.
1: Μάλιστα.
5: 3 χρόνια.
4: Να δώσουμε κάπου εδώ συγχαρητήρια στην ομάδα social του Άρη. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που έκανε.
2: Τι πανέμορφο βίντεο. Τι πανέμορφο βίντεο.
1: Ήταν αυτό που είδαμε το Excalibur.
4: Δεν είναι Excalibur. Είναι Kill Bill. Είναι σκηνή που.
2: Όχι, αυτό ήταν. Που λέει.
1: Αυτό που λες εσύ δεν ήταν AI. Αυτό που λες εσύ ήταν τα πόδια Kill Bill μια κυρία που μπαίνει μέσα. Ποια είναι.
4: Είναι από την εμβληματική σκηνή από την ταινία Kill Bill.
1: Ναι, παιδί μου, αυτή ποια είναι.
4: Αυτή δεν είναι κάποια. Είναι και καλά ο Kill Bill είναι στη ταινία.
1: Και μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια του Άρη.
4: Ναι, ότι ήρθε ο Kill Bill.
1: Ωραία. Όχι, εμείς λέμε το AI. Το AI είναι ο Σπανούλης, ο οποίος είναι ντυμένος με στολή αρχαίου πολεμιστή. Αρχαίου πολεμιστή.
4: Αυτό δεν το χάσαμε.
1: Σάξον είναι και βγάζει το σπαθί το οποίο είναι χωμένο χρόνια στο βράχο, το Excalibur, και δεν μπορεί κανένας, δεν είναι κανένας ικανός να το βγάλει και να φέρει τις νίκες στον Άρη, και εκείνος το σηκώνει και το βγάζει από το βράχο.
5: Επειδή το είδα σήμερα το πρωί και είδα ότι είναι κάποιας εταιρείας που κάνει τέλος πάντων τη χορηγία στην ομάδα, δεν θα έλεγα τίποτα. Αλλά τώρα που το λέτε, ρε παιδιά μου, σηκώθηκε η πέτσα από το πόσο cringe είναι αυτό το βίντεο.
4: Ναι, είναι πολύ cringe, και δεν είναι και σκοτσέζικο. Ναι.
1: Θανάση, αφού δεν το είδες.
4: Ναι, αλλά το περιγράψει. Τι δουλειά έχει τώρα σκοτσέζικο.
1: Δεν μπορεί να
4: σκοτσέζικο.
1: Δεν μπορεί να
4: σκοτσέζικο.
5: Τι δουλειά έχει!
1: Μα μας λες τώρα μας λες ότι είναι κρίτσε ένα βίντεο που δεν έχεις δει. Πώς να τώρα τι να σου
4: έπρεπε. Μα μου το περίγραψες.
1: Τι στο περίγραψες.
4: Τραβάει το Excalibur, hey,
1: δεν θες εσύ να το δεις πριν το χαρακτηρίσεις. Δεν το θεωρείς δίκαιο τουλάχιστον αυτό.
4: Μα είναι άσχετο ιστορικά με τον Άρη.
2: Και δεν θέλουμε άλλα AI, ρε παιδιά.
4: Και δεν θέλουμε άλλα AI.
2: Αυτό είναι λίγο Mickey Mouse.
1: Παιδιά,
2: δεν ξέρω. Εγώ το θεώρησα πανέμορφο.
1: Όχι τώρα, δείχνω, μην το δείξω τώρα.
2: Και επίσης έπεσαν παιδιά τα πάντα εχθές όταν ανακοίνωσαν το.
5: Χαμός,
1: είναι μεγάλη τώρα.
2: Έπεσαν, μπαμ, κάτω.
1: Και εδώ, ρε παιδί μου, αυτό που άκουσα που όντως είναι μια κριτική έτσι που ευσταθεί είναι ότι ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής Ευρωλίγκας. Ο Άρης δεν παίζει την Ευρωλίγκα. Άρα, μήπως θα παίξει στην Ευρωλίγκα ή τι. Προβλέπετε, μήπως θα ξεκινήσει αυτή η λίγα, η NBA Europe που λένε, και θα παίξει εκεί και θέλει.
2: Υπέγραψε να... τριετές συμβόλαιο. Τώρα είναι ένα νέο κεφάλαιο για τον Άρη αυτό. Αλλά όχι μόνο για τον Άρη, είναι για το ελληνικό μπάσκετ ολόκληρο. Γιατί αυτή τη... είναι μια τεράστια απόφαση και μπαίνουν πια παραπάνω ομάδες στο παιχνίδι. Δηλαδή, τέλος μόνο το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει δυναμώσει και ο ΠΑΟΚ που πήρε την Κέρι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Ελλάδα τέσσερις από τους μεγαλύτερους προπονητές της Ευρώπης.
4: Okay.
2: Αν έρθουν και τα ονόματα που ακούγονται στον Άρη, πάμε για τρελά πράγματα του χρόνου.
1: Όπως.
3: Έχει ακουστεί Mike James.
2: Ναι, ακούγονται τώρα ονόματα που. Είναι αλλού, ας πούμε.
3: Πάντε.
2: Οπότε, επίσης ήδη στα ραντάρ από Ευρωλίγκα και τα λοιπά είναι ο Άρης και στα ραντάρ του παγκόσμιου μπάσκετ. Δηλαδή, σου λέω πραγματικά, αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που ακούγονται, θα είναι κάτι.
4: Τι σημαίνει αυτό με τα ραντάρ, Αμάντα, τι σημαίνει ότι τον βλέπουν από διοργανώσεις και μπορεί να προσκληθεί η ομάδα, έτσι γίνεται. Ελάτε να παίξετε κι εσείς εδώ.
2: Ναι, μπορεί να μπει, μπορεί να μπει.
3: Okay. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ να έχουμε και δύο ιστορικές ομάδες ακόμα, να βλέπουμε πολύ ωραία παιχνίδια και φανταστείτε εδώ πως θα είναι τα Final Four του χρόνου.
1: Ναι.
4: Ωραία.
2: Φοβερό, φοβερό. Πάντως σίγουρα δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε έτσι. Δηλαδή κάτι σημαίνει το ότι πήγε εκεί.
4: Να έχουν στόχους προφανώς.
1: Είναι... Αυτό εγώ εκεί το πάω. Μήπως έχει συμφωνηθεί να μπει στην Ευρωλίγκα ή κάτι τέτοιο.
3: Παιδιά, σίγουρα θα κάνουν μια αίτηση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο κολλητός του General Manager στον Άρη που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ο Ζήσης. Με το Ζήση είναι πολύ κοντά. Τους είχαμε δει και το καλοκαίρι σε κάτι παιχνίδια που ήταν δίπλα-δίπλα και τα λέγανε.
4: Αν νόμιζα σε ξαπλώστρες.
3: Ναι,
2: είναι ζήσεις,
1: αποφάσεις...
2: δυνατόν.
1: Α, αποφάσεις και δεν έχουν σχέση ποιο είναι ο κολλητός. Μπορεί να βοηθάνε.
3: Τον βοήθησε, σου λένε ο general manager του Άρη.
1: Εντάξει, δηλαδή, και τι. Ποιο... Δηλαδή, άμα δεν ήταν συμφέρουσα η πρόταση, θα πήγαινε για το Ζήση.
3: Θες να σου πω.
1: Ναι.
3: Έχεις άλλη ευκολία όταν έχεις έναν δικό σου άνθρωπο από πάνω σου για συνεργάτη. Γιατί θα σου φέρει τους παίκτες, θα προσπαθήσει να φέρει αυτά που θέλεις. Δεν θα έχεις προστριβές εσωτερικά της ομάδας. Είναι ο πρόεδρος, είναι κολλητός με τους Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο είναι μέσα στον Άρη.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτά όλα είναι συν πολύ.
3: Όλα είναι συν για τους Σπανούλη.
1: Είναι συν. Αλλά στο τέλος της ημέρας τι μετράει, η προσφορά και τα λεφτά που θα πάρεις και αν θες να πας στον Άρη.
3: Έχουν πλέον λεφτά και στον Άρη.
1: Αυτό λέω,
3: αλλά όλα είναι ευνοϊκά προς το Σπανούλη.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μια ομάδα που πήρε έναν άλλο προπονητή, ας τα βρούμε.
1: Ναι.
2: Πάντως, εγώ έχω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν τη λογική ότι πάω σε κάτι έτοιμο, κάνω μια μεταγραφή σε μια ομάδα που είναι ήδη έτοιμη και κάποιοι άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι είναι game changers, δηλαδή γράφουν ιστορία. Νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι αυτό το πράγμα. Θα πάει και ο Άρης μπαίνει σε μια άλλη εποχή αυτή τη στιγμή.
3: Και το Palladium Sport τώρα μιλάμε ιστορικό γήπεδο, θα δούμε και πολύ καυτά ντέρμπι.
1: Από την άλλη, βέβαια, για να μην θεοποιούμε, γιατί εσείς μου είπατε τις προάλλες ότι δεν είναι και τόσο πολύ νίκης, δεν είναι ακόμη πολύ νίκης μάλλον ο Σπανούλης, να δούμε και τι θα κάνει και τι ψάρια θα πιάσει.
3: Σωστό και αυτό. Σωστό.
2: Βέβαια.
1: Ωραία η πρόθεση αυτή που λέτε, πολύ ωραία. Ισχύει. Και ηρωική, αλλά εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Ισχύει.
3: Άμα υπάρχει χρήμα, γύρω-γύρω.
2: Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ο Μακίσικ θα πάει στον ΠΑΟΚ τελικά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Ακούγεται το Μακίσικ για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Πήγε και ο Καλάθης. Γίνονται και εκεί κινήσεις σοβαρές.
3: Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ κάνει μια έμπειρη ομάδα. Ο Βασίλης θα κάνει μια ταλαντούχα ομάδα.
2: Κάνει μια έμπειρη. Μαζεύει δηλαδή, βλέπεις ότι πάει εκεί στο 36+.
4: Πηγαίστε εσείς οι έμπειροι, πηγαίστε εσείς οι ταλαντούχοι.
1: Οι έμπειροι και οι ταλαντούχοι. Ο κεραυνός και η αστραπή. Πάμε παρακάτω.
2: Σήμερα στις 8 είναι το Σουηδία-Ελλάδα.
4: Mm-hmm. Έχουμε και μπάλα.
2: Έχουμε ναι, και κάτι να κάνουμε σήμερα γιατί αύριο έχει πάλι μπάσκετ. Έχει πάλι τον επόμενο τελικό, το δεύτερο. Ζούπκοφ υπέγραψε στην ΑΕΚ, είναι επίσημο μέχρι το 2030. Πάει και αυτό.
3: Εσύ, Αμάντα, είναι καλός αυτός τόσο πολύ γιατί με έχουν ξύσει φίλοι με εξήδε στα αντέρα δύο μέρες τώρα. Με Ζούπκοφ και με Ζούπκοφ. Είναι καλός.
2: Είναι καλός, μένει να δούμε πώς θα κολλήσει με την ομάδα.
1: Ναι, 30 χρονών είναι, καλός είναι. Λέει,
2: ναι, αν θα βγει η μεταγραφή και πώς θα.
3: Εγώ
1: μεσοεπιθετικός.
3: Εγώ ανησυχώ λίγο από την κάλυψη από τα βίντεο στη τηλεόραση. Γιατί θα σας θυμίσω τώρα. Θυμάστε παλιά μια παιχτούρα που φέρε ο Ολυμπιακός, τον Μπόρχα, που δείχναν, που δείχναν ένα γκολ που είχε βάλει με την εθνική, που ήταν και από το πλάι, είχε βάλει ένα γκολ και βλέπουμε τρεις μήνες ένα γκολ.
4: Είναι καλό σημάδι αυτό, ε.
3: Εγώ έχω δει ένα γκολ που είχε βάλει ο Ζούκοφ. Ένα
4: Ζούκοφ.
3: Κρέμασμα δείχνουν τρεις μέρες τώρα. Ίσως να είναι το πιο εντυπωσιακό του. Ελπίζω να έχει βάλει κι άλλα, μην του βγει Μπόρχα κι αυτό.
4: Συγγνώμη, ποδοσφαιριστές.
5: Όταν έρχονται, δηλαδή, έχουν και κάποιο είδους πορτφόλιο.
3: Ναι, υπάρχουν στο YouTube, θα σου δείξω εγώ βιντεάκια που φτιάχνουν με τρίπλες, με σκύλες.
5: Πολύ καλό. Και εσύ να κάνεις ένα τέτοιο.
2: Μέχρι στιγμής φέτος βγήκα τις μεταγραφές η ΑΕΚ πάντως.
3: Τι ξεκίνησε και νωρίς. Να τα πούμε.
2: Ναι, και θα σας αφήσω με Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Εδώ, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Γιατί όχι, μου λέτε εμένα που πανηγυρίζω για το conference και λέω την επέτειο συνέχεια και τι το ένα και το άλλο.
5: Ναι, κλειστό κλαμπ πρωταθλητών conference.
2: Εδώ και μία εβδομάδα έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν την άνοδο.
3: Ντεπορτίβο.
2: Μία εβδομάδα. Ναι, μία εβδομάδα πανηγυρίζουν. Ναι. Και απίστευτες εικόνες,
1: όχι πέντε...
2: Μιλάμε για λαοφάλαση.
1: Όχι πέντε χρόνια μετά.
5: Μία άνοδο είναι.
2: Αυτή μία άνοδο. Ναι. Πανηγυρίζουν μία εβδομάδα. Ναι. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς το μοναδικό ευρωπαϊκό κάθε χρόνο.
3: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, ιστορικότατη ομάδα. Κάτσε καλά να πούμε.
1: Κάτσε καλά.
5: Και είχε πέσει,
3: Ισπανία τώρα, παιδιά. Εγώ μικρό ήμουν Ντεπορτίβο, αρχίζω τώρα και το ξαναβλέπω.
5: Θα ξαναγίνεις.
1: Ξαναγίνει.
2: Μια καλή είναι έξω στου δρόμου μία εβδομάδα και έχουν τρελαθεί.
5: Τι ωραία!
2: Χαμός γίνεται.
3: Καλά, πλάκα είπα. Δεν μπορεί να την παρατήσει ένα Ατλέτικο.
5: Ούτε αυτή θα το ήθελα.
3: Ομάδα δεν αλλάζει.
1: Και εκεί και Ατλέτικο νομίζω ότι θα είναι πολύ στεναχωρημένο να φύγει.
5: Κακά τα ψέματα.
1: Και εσύ μην κάνει τόσο απότομα αλλαγέ στη ζωή σου.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Μην τα κάνει όλα. Αλλάξει δουλειά, αλλάξει ομάδα, αλλάξει στην Ισπανία. Δεν γίνεται. Ένα-ένα βάλε.
3: Έχει δίκιο. Χάσανε τον Κρισμάν φέτο, μην χάσουν για μένα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έγινε άμαντα μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή μέρα.
6: Τον 4,6 My Radio. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι!
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
13: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
16: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
17: Η Κρήτη είναι ένα τόπο ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Βραδιά ποίησης.
1: Γεια σας ποιητές.
2: Καλημέρα ποιητές.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Χάλια, χάλια.
3: Πολύ, σήμερα υπάρχει βάρος.
1: Σήμερα υπάρχει βάρος, αλλά ευτυχώς υπάρχει ποίηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βάρος λέξης και να κυλήσει από μέσα μας, να φύγει σαν ποτάμι.
2: Νόμιζα θα λέει, αλλά ευτυχώς υπάρχει το τόστ, το οποίο σαπάκιασα.
1: Το τόστ, να ήταν κι άλλο. Ευτυχώς υπάρχει και αυτό.
3: Τόστ χούμους έφερε.
1: Εντάξει, από τη ρώσικη που είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι τρομερό upgrade το χούμους. Και ήταν Italian χούμους, όχι ότι το χούμους τέλειο, παιδιά.
2: Ηρέμησε.
3: Να το προτιμήσετε.
2: Ηρέμησε με το κολοχούμους.
1: Δεν σου αρέσει.
2: Δεν θέλω να συζητήσω για το χούμους την ώρα της ποίησης.
1: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι πολύ ποιητικό.
2: Ωστόσο, ευχαριστώ.
3: Να το γράψουμε μια μέρα.
1: Ναι, καλημέρα, να το γράψουμε. Ποιητές.
4: Το χούμους.
2: Σήμερα το θέμα ημέρα της ποίησης είναι το κόψιμο. Καταλαβαίνετε γιατί όλοι.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ. Γιατί ίσως εγώ το πιο οδυσσίωνο ποίημα.
2: Α, ωραία.
1: Είμαστε σίγουροι.
2: Για να κάνουμε ευχάριστο φινάλε.
4: Ναι, ναι, να κλείσουμε. Μπούκα, έχεις γράψει κάτι ευχάριστο?
1: Κοίτα, εγώ υπάρχει μια ελπίδα, χνοφαίνεται.
4: Ωραία,
1: μια ελπίδα.
4: Ωραία, να κλείσεις εσύ.
3: Ελπίδα, ελπίδα.
4: Ωραία, εγώ που είμαι εκφύσεως αρνητικός άνθρωπος και καταθλιπτικός, θα ξεκινήσω.
2: Γιατί
4: μαύρα.
2: Αυτό,
4: γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας μου. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Δεν θα εκδοθούν ποτέ κακομοίροι».
2: Τελικά.
4: Τελικά.
1: Τελικά, άκυρο.
4: Και το ποίημα είναι «Το κόψιμο». Δώστε μια βάση. Έχω μιλήσει από τη ψυχή μου σήμερα. Δεν είναι πολλά τα ερωτηματικά που θέτω. Χτύπησαν τα κινητά, τρομάξαν τα παιδιά, κόψαν τα γάλατα ξανά. Ξυπνήσαμε από το λίθαργο τον επαγγελματικό, μάθαμε ότι κοπήκαμε κι εμείς. Παρηγοριά!
2: Το μεταξύ δεν κοπήκαμε, το λέμε.
4: Το ξέρω, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι.
4: Παρηγοριά για κάθε ζωντανό οργανισμό είναι ότι η απόφαση είναι συλλογική.
2: Ναι.
4: Αυτή τη φορά τα κονέ δεν λειτουργούν. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, παιδιά. Μάχες στο TikTok κάθε πρωί, να παρακαλάμε το δίφραγκο κι εμείς. Ξεφτύλα και μετός, κανένας δεν θα μείνει ζωντανός.
2: Πολύ ωραία.
4: Στα like πρέπει να πνιγούμε μάπες, μήπως στο δρόμο δεν αναγκαστούμε να βγούμε.
2: Ναι.
4: Το OnlyFans είναι πάντα μια επιλογή. Αλλά ποιος θα πληρώνει για το δικό μου τον κολλή? Μήπως να βγω στο YouTube να λέω από ψούλα, ή θα τσιμπήσω μια δεκαρούμινη σούλα από την Ισία. Δεν κολλάει, δεν μου άρεσε.
2: Δεν κολλάει, ναι. Και δεν κάνει και μνήσεις εσύ.
4: Ναι,
2: είναι
4: ναι, πρόστιμος όντως. Ναι.
2: Ούτε θα πρόστιμο, το εσουρού κάνει.
4: Τέλος πάντων. Α, το εσουρού. Ναι, είδες, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Η ΕΣΥΑ θα βγάλει ανακοίνωση υποστήριξης.
4: Ναι, το εσουρού,
2: η ΕΣΥΑ μαζί σου είναι.
4: Sorry, sorry, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, στο YouTube να λέω από ψούλε θα τσιμπήσω μια δεκαρού από το εσουρού. Κολλάει.
2: Ωραίο.
4: Πολλά τα ερωτηματικά μου τριβελίζουν το μυαλό. Για τα επαγγελματικά μου ελπίζω στο τέλος μη με κόψει και η Κική.
2: Πω, το έχεις σκεφτεί και αυτό, ε.
3: Ένα μεροκάμα το παίρνουμε και από αυτή.
1: Ωραία, το κόψει.
2: Όχι, ήθελε να παντρευτεί και τελικά θα τον χωρίσει κιόλας.
4: Πάει κι αυτό.
1: Δύσκολη η βραδιά.
4: Δύσκολος καιρός.
3: Παντρέψου τουλάχιστον, αν χωρίσει θα τις πάρουμε διατροφή.
1: Ναι.
4: Σωστό κι αυτό.
1: Παντρέψου γιατί νομίζω ότι έχεις και καλύτερη φορολογική.
2: Ναι, ναι, όπως λέγατε και χθες.
1: Έχεις κάποια ωφέλη.
2: Παντρέψου
1: ναι.
2: για τα λεφτά.
3: Παντρέψου, θα σου πάρω δώρο εφράιερ.
1: Πω, μήπως να παντρευτώ κι εγώ, ασάπ.
4: Όπως σκέφτομαι, μήπως παντρευτώ τη μάνα της.
3: Όχου.
2: Έλα.
1: Πάμε.
3: Έρχομαι με το ποίημα μου, κόψιμο, από την ποιητική συλλογή «Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός». Μου ήρθε ένα κόψιμο και ήταν ενημερωτικό. Έμοιαζε μαπόλυση. Και ήταν έργο ερωτικό.
2: Ωραίο.
3: Κοπήκανε τα λούσα τα πολλά. Γιόγκες, μόγκες και ταξίδια, πάνε πια τα τραλαλά. Δώσε πατουσάκια αν θέλεις τα λεφτά. Κάν το χωρίς ντροπές και άσε τα κρυφά. Βάλε αν θες και username, ένα απλό, τύπου Αθηνά. Σίγουρη επιτυχία, όπως ο άλλος με τα χαμνά.
4: Όλοι για εκεί.
1: Έχουμε κάποιες κοινές αναφορές στα ποίηματά μας. Θα πω χωρίς να έχω ακούσει τα άλλα δύο.
4: Όχι, όλοι εκεί πηγαίνουμε στο τέλος.
3: Θα κλείσω σταθμό, θα πήξω τον Λιφάν.
4: Θα βάζω τον πίνι να μου ξυρίζει το κορμί.
2: Ηρεμήστε λίγο, παιδιά.
3: Νομίζω αξίριστο το θέλουν.
2: Καλημέρα, δείτε.
3: Θα δούμε.
1: Το έχω κάνει σε φίλο μου, σας έχω πει.
2: Έχουμε να διαβάσουμε και τα μηνύματα.
3: Τζάμπα και χωρίς βίντεο.
2: Τα μηνύματα των μαπών. Θα σα διαβάσω το ποίημα μου, το κόψιμο από την ποιητική μου συλλογή Πετρόγαλα.
3: Α.
2: Είναι το γάλα που στίβει στην πέτρα και βγαίνει.
4: Ωραία.
2: Το κόψιμο είναι δίδαγμα όψιμο. Είναι χρήσιμο πολύ σαν εξωτικό πουλί. Για το κόψιμο του χρόνου χάρηκαν πολύ. Σκέψου να μην γίνει να πάρουν το πουλί. Κόψιμο με έπιασε βάρη στο μαχιά. Ίσως φταίει που έφαγα πριν από μια παχιά.
3: Δεν τρώμε πριν.
2: Ναι.
4: Και εσύ.
2: Είναι μετά πάντα.
4: Με τις παχές εσύ δείχνουμε.
2: Ναι. Η μπότα. Η μπούκα. Η μπότα. Η μπούκα τα παπούτσια της σε εικονοστάση και ο Θανάσης πίσω. Θα καλοπεράσει. Ο Βασίλης κόψη μου έκανε σε ένα τζάκετ και η Βασιλική μας είπε θα πάει σούπερ μάρκετ. Πού θα πάει σήμερα, ξέρω. Δεν θα πάει σήμερα.
3: Είναι η μέρα τη.
4: Το μπόνους της.
2: Εχθές σε είχα στο νου μου, Μπούκα. Η είδηση από τον καλόψυχο αυτό άνθρωπο που το έγραψε εκεί στο τετράδι του, τον Κανελόπουλο. Σε βρήκε πριν την ψή σου ή μετά την ψή σου.
1: Μετά. Τύπου δηλαδή, κάτσε να δω τι ώρα ήταν. Νομίζω πρέπει να έχει περάσει ένα μισάωρο. Και λέω, δεν το πιστεύω τώρα. Τι με βρήκε, να το πάρω τηλέφωνο.
3: Ένα πενιντάρικο κάει και μπροστά στα μάτια.
1: Ναι, καθόμουν εγώ, έλεγα για μανάδες, πατεράδες και παιδικές
4: ηλικίες.
1: Έχει πάρει φωτιά ο κόμμα.
2: Αυτό σκεφτόμουν. Λέω ότι τουλάχιστον να την πρόλαβε, να πρόλαβε να της τα πει.
1: Όχι, δεν πρόλαβε.
3: Τώρα κανονικά.
2: Σαν δηλαδή να έχει έρθει κοπέλα που καθαρίζει το σπίτι και να το έχουμε κάνει λαμπίκο και μόλις φεύγει να κάνει εμετό Κούπερ.
3: Να αρχίζει το πάρτι, ναι. Κανονικά τώρα δεν πρέπει, ας πούμε, η Μπούκα να πάρει τηλέφωνο το βράδυ της Μπζή και να της πει ότι κάναμε σήμερα άκυρο, θα έρθω με τα ίδια.

0: Α, πιούμε να χαρούμε.
1: Όπα.
2: Είναι πρωί, παιδιά. Είναι πρωί. Δεν χρειάζεται.
0: Κάπου είναι βράδυ, μίτσο.
2: Δεν χρειάζεται, παιδιά, να πίνουμε για να είμαστε καλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην απολυθούμε. Ελάτε, πάμε, έλα.
1: Έχω κι εγώ ακόμα ένα πείμα.
3: Α, ναι, για να κλείσουμε αισιόδοξα.
1: Θα απαγγείλω το πείμα μου κόψιμο από τη συλλογή μου άλλα 10 χρόνια ψή.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
4: Και λίγα βάζεις.
1: Είτε σου ήρθε από γιαούρτι, είτε από διοικητική επιτροπή, κόψιμο σαν σεύρι προκαλεί πόνο οξύ.
4: Ωραίο.
1: Μάτι δεν έκλεισα τη νύχτα και ένα κουνούπι στο αυτί μου να βοεί. Ψυχολόγα, πιλάτα, όλα κομμένα. Αχ, που θα με βρει αυγή. Μετά το κόψιμο θέλει business plan. Φρυγανιά και πατούσε στο OnlyFan. Μπουκάτε κάτω παύλα, κάντε follow. Μπας και δεν χρειαστεί να πουλήσω κόλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι το καλύτερο πείμα. Έλα, εντάξει, άμα δεν κερδίσει μπουκα σήμερα.
2: Τέλειος.
0: Μπράβο. Μπράβο, όχι, μπράβο.
2: Άρα,
0: μούργημα.
1: Έτσι και δεν δώσει είναι 100 στο follow μου.
3: Ρίξτε ένα follow να σώσουμε τον κόλλο.
1: Να κλείσω κανένα εμπορικό.
2: Μόλις θέσαμε τους εαυτούς μας εκτός ενημερωτικού ραδιοφώνου. Μετά από αυτό, αν ακούει κάποιος άνθρωπος που θα μας ζήγει για το πρωινό του επόμενου σταθμού, πούλο τώρα.
3: Να πούμε, κάπου εδώ ότι η ακρίβεια είναι επικίνδυνη στη χώρα.
1: Αλλά εγώ θα σας δίνω κωδικούς, μπουκάτε ένα για να παίρνετε έκπτωση.
3: Σε τι?
0: Σε ρεύμα.
2: Μα τι πουλάς, δεν έχουμε καταλάβει.
1: Κάτσε να αποκτήσω φόρο.
0: Δεν έχετε καταλάβει.
3: Εγώ είμαι φαν, μπουκάτε. Όταν μας τα έλεγε ο κύριος Κουτσούμπας για Sugar Daddies, βγείτε τώρα στη γύρα.
4: Λοιπόν. Πάντως εδώ ο αντρικός πληθυσμός έχει πεθάνει. Λέει είμαστε ειδωλολάτρες.
3: Ναι, θα κάνουμε τώρα συνδρομή.
4: Μπαίνουμε τώρα.
3: Άνοιξε λοιπόν, το κανάλι και τέτοια.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
3: Θέλω να συνεργαστείς με σοβαρή εταιρεία. Με σου πέφτει ο σερβερ κάθε τόσο.
1: Ναι, ναι. Με καμιά ενέργεια θα ήθελα.
2: Έχουμε μάπα στον αέρα.
3: Πάμε
2: παρακαλώ.
5: Έχουμε.
2: Έλα. Ποιος είναι.
0: Ο καλύτερος.
2: Ποιος είναι?
0: Έλα.
5: Στέφανο,
2: τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
4: Καλημέρα.
5: Καλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα, εγώ είμαι αισιόδοξος.
2: Αυτό μας έρει μάλλον.
5: Εντάξει, με έχει πιάσει μια μελαγχολία σήμερα με όλα αυτά που λέτε, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Όλα καλά θα πάνε.
2: Όχι, ρε. Ναι, όλα θα πάνε, καλά δεν θα είναι, αλλά θα συνεχιστούν, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω κάτι, πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
5: Πηγαίνω για επίσκεψη σε πελάτη για σέρβις και τα σχετικά.
2: Α, ωραίος. Λοιπόν, Στέφανε, ποιο ήταν το καλύτερο ποίημα αντικειμενικά για σένα?
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχα αποφασίσει να το δώσω στο Θανάση γιατί τον βλέπω λίγο στεναχωρημένο σήμερα, αλλά όχι επειδή είμαι από τον Οροπό Πρεβέσης που είναι δίπλα από το Ριζοβούνι.
1: Α, τι λες,
5: όχι
1: ρε, Στέφανε.
2: Όχι αυτό, ναι.
4: Όχι, ήταν η καλύτερη, Στέφανε. Και
5: αλλά
4: εγώ εκεί θα
5: επειδή είμαι φαν, Ελένεθ Βλαχάκου και ο Κόλλου με επισέφερε.
2: Κόλλου! Οκ, εντάξει, κοίτα, αντικειμενικά.
5: Από την Κατερίνα.
2: Αντικειμενικά ήταν το καλύτερο της Κατερίνας.
0: Ήταν Κόλλου κάτω.
5: Σήμερα, ναι, το κέρδισε με το σπαθί της. Και με τον Κόλλου.
1: Να ζήσει ο Κόλλου. Να ζήσει ο Οροπός.
2: Να ζήσει καλά, φοβερά.
5: Και το Ριζοβούνι.
2: Σε ευχαριστούμε, αγόρι μου. Καλημέρα, να είστε καλά.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τώρα, πραγματική συζήτηση, όχι τώρα από γραφικούς.
3: Για να δω.
2: Μόνο θα σου το πω γιατί δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε εδώ. Για την Οδύσσια του Νόλαν που όλο περισσότερα και περισσότερα πλάνα βγαίνουν και σου λέει πια ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό και από την Οδύσσια. Δεν εμπνέεται καν από την Οδύσσια. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ελλάδα ή σε Έλληνες. Γενικά, δεν μιλάω τώρα για γραφικές καταστάσεις, ο Μαύρος Οδυσσέας και η άσπρη Πινελόπη.
3: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει.
3: Και το βιντεάκι πειράζει που λέγαμε πριν με το σπαθί του Excalibur, υπάρχουν αναφορές εκεί που έγινε.
2: Τώρα θέλω να τσακωθώ.
4: Κάτσε ρε εσύ, γιατί έχει αναφορά σαν Ελλάδα ο Όμηρος.
3: Μια ταινία κάνουν οι άνθρωποι, μωρέ.
2: Αφού στην Ελλάδα γίνεται.
4: Συγγνώμη, αλλά
2: διαδραματίζεται.
4: Συγγνώμη, αλλά για την Τρία αναφέρεται το έπος.
2: Η Τρία, ναι.
4: Και για τον
2: Τρία που είναι.
4: Και για τον Αγαμέμνονα δεν έχει αναφέρει πουθενά η Ελλάδα, νομίζω, στο έπος.
2: Τι λες, αγοράκι.
4: Δεν γράφει πουθενά η Ελλάδα.
2: Τι λες, παιδί μου, η Οδύσσια. Πού ταξίδεψε ο Οδυσσέας?
1: Γάβδο, Ιθάκη. Τι είναι όλα αυτά?
4: Μήκο, ήταν πόλη κράτη.
2: Θανάση, πού όμως?
4: Αυτά ήταν πόλη κράτη.
2: Σε ποια χρόνια?
4: Εντάξει.
3: Τα χρόνια τα παλιά.
2: Εντάξει.
4: Δεν είναι στην ελληνιστική περίοδο.
2: Φυσικά και είναι στην ελληνιστική περίοδο.
4: Νομίζω δεν είναι.
2: Δεν, στην Ελλάδα είναι. Ποια περίοδο?
3: Θέλετε να ψηφίσουμε?
2: Τώρα σοβαρολογείς?
4: Ναι, σοβαρολογώ.
2: Ότι η Οδύσσια και η Ιλιάδα δεν αφορούν την Ελλάδα. Δεν αναφέρονται στην Ελλάδα.
4: Δεν τρελαίνεσαι. Μη σου βγαίνει ο πατριώτης από μέσα σου.
2: Είναι θέμα πατριώτη. Είναι θέμα ανακρίβειας ιστορικής.
3: Μας βρήκε βολικούς και κάνει ό,τι θέλει.
2: Ο Βολινόλα, ναι. Τέλος πάντων, προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να την κάνουν οι ενημερωτικοί που θα μας διαδεχτούν. Έγινε, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Μάπες μου, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Αποκαθανάσης Πασά,
1: Δημήτρης Σουγκάρης
2: και Μπαρδάνης στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα ακολουθεί η Κατερίνα από κάτω το δελτίο ειδήσεων και νομίζω και η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τι γίνεται μετά δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, Μάπες. 104,6.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά πριν τις 9. Σήμερα 5η αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου

0: πρόσκληση στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένε με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα στην παρέα σας μέχρι τις 11. Σήμερα μια υπέροχη μέρα για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Το ελπίζω δηλαδή. Διότι εντάξει, υπάρχουν και εκπλήξεις σε σχέση με τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, έρχεται ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακάκι και εμείς εδώ από Πέμπτη αρχίζουμε την κούρα. Κούρα Σαββατοκύριακου την ονομάζουμε. Δεν ξέρω που είσαστε και τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά, με χαρά, να επικοινωνήσετε και να μας πείτε που βρίσκεστε στο 698-104-104 και 6, ο αριθμός στο Viber, για ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, αλλά και για να μπαίνετε στους διαγωνισμούς μας, που και σήμερα θα σας ενημερώσω για αυτούς. Έχουμε ξεκινήσει τα διήμερα. Διήμερα, τριήμερα, διακοπούλες, καλοκαίρι είναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να σας στέλνουμε. Και κυριολεκτικά να σας στέλνουμε σε διάφορα μέρη και μεταφορικά όμως να σας στέλνουμε ψυχολογικά με την υπέροχη καλύτερη ελληνική μουσική που θα ακούσετε οπουδήποτε εδώ στο My Radio 104,6. Ακούτε τα καλύτερα, τα αγαπημένα σας και πέμπτες ακούτε και τραγούδια που είναι λίγο πιο παλιά, γιατί είναι Throwback Thursday, που σημαίνει λίγο πιο παλιά ελληνικά, που πάντα όποτε τα ακούω

είτε μας θυμίζουν υπέροχες αναμνήσεις, είτε όχι και τόσο υπέροχες, αλλά παρόλα αυτά άρχισε και λες δόξα το Θεό που δεν είμαι όπως ήμουνα όταν άκουγα αυτό το τραγούδι και είμαι πολύ καλύτερα, Παναγία μου. Οπότε γενικότερα ερχόμαστε να σας φτιάξουμε τη διάθεση και να σας στείλουμε σε ωραία μέρη, έτσι ψυχολογικά. Έτσι, με ένα τέτοιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Τώρα που σας έλεγα πριν ότι η μουσική, επειδή μου σας βάζουμε τραγούδια που σας θυμίζουν πράγματα κτλ. Να ξέρετε ότι η μουσική κάνει ακόμα και το φαγητό να είναι νοστιμότερο. Τι εννοώ με αυτό? Όπως όταν ακούμε ένα τραγούδι, θυμόμαστε πράγματα από το παρελθόν, κάποιες φορές έχουμε συνδυάσει το κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι με κάποιο συγκεκριμένο φαγητό. Συνήθως έχει να κάνει με το αν, ας πούμε, την ώρα που τρώγαμε αυτό το φαγητό ή όταν το μαγειρεύαμε αυτό το φαγητό, ακούγαμε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι. Γενικότερα όμως λένε οι έρευνες, που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο μας αρέσουν εμάς εδώ οι έρευνες, ότι αν την ώρα που μαγειρεύεις, λέει, ακούς μουσική η οποία σου αρέσει, το φαγητό θα βγει πιο νόστιμο. Για κάτι τώρα σαν εμάς, σαν εμένα δηλαδή, αλλά είμαι σίγουρη ότι και πολλοί από εσάς εκεί που ακούτε είσαστε στην ίδια κατηγορία, που δεν είμαστε, ρε παιδί μου, και να το πεις σεφ, δεν είναι, ας πούμε, το φοβερό μας το ατού η μαγειρική. Έχουμε 2, 3, 4 έτσι σπεσιαλιτέ που τις φτιάχνουμε και τις κάνουμε πολύ καλές, πολύ δυνατά πιάτα. Αλλά γενικά δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε και ό,τι μας πεις. Ας ακούμε λίγη μουσική τουλάχιστον την ώρα που μαγειρεύουμε. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που μαγειρεύουμε και να γίνεται το φαγητό μας λίγο πιο νόστιμο. Δηλαδή, εμείς όση υποστήριξη μπορούμε να έχουμε, τη χρειαζόμαστε. Έτσι, όταν δεν το έχουμε κεκτημένο το κομμάτι, μαγειρεύω. Οπότε για δοκιμάστε το, γιατί μπορεί να έχει σοβαρό αποτέλεσμα. Θα πάμε σε ένα break εμείς εδώ στο Μαρία 104,6 και επανερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα με πολύ ωραία ελληνική μουσική.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Okay.
7: Πάρτο.
8: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Summer at Attica.
6: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Μαζί μας φυσικά η ΔΕΗ, μαζί μας φυσικά αυτή η υπέροχη, το υπέροχο πακέτο, το οποίο δεν περιλαμβάνει τώρα πια μόνο το ίντερνετ, που ξέρουμε πολύ καλά, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, με 19,90 ευρώ το μήνα, ταχύτητα υψηλή, 1 Gbps. Δεν έχει μόνο αυτό πια το πακέτο μας, έχει και σταθερή τηλεφωνία, έχει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα και μια επίσκεψη στο dei.gr / Fiber αρκεί για να ενημερωθείτε για όλα και να έχετε πια άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μπείτε λοιπόν και ανακαλύψτε το. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά. 698, θυμίζω, 698-104-104 και 6 ο αριθμός στο Viber. Κρατήστε και το κινητάκι στο χέρι σας, γιατί σε πολύ λίγο θα σας ενημερώσω και για το καινούριο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στο Μαρέντε 104,6.

0: στο τέλος λοιπόν της πρώτης μας ώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η ώρα για ατζέντα, είναι η ώρα για Κατερίνα Μπούκα. Τι γίνεται στην πόλη, που μπορούμε να πάμε, τι μπορούμε να δούμε και τι μπορούμε να ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να μας κάνει τις προτάσεις της η Κατερίνα μας και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτης θεμερολόγια, που σημαίνει και νέες ταινίες στις αίθουσες. Έχουμε νέα ταινία Πέδρο Αλμοδόβαρ με τίτλο Πικρές Γιορτές, η οποία έκανε μόλις πρόσφατα και όλα στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κανών. Το Ελλάδα 3.0 είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μια ενιαία εμπειρία. Για πρώτη φορά, τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μια κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Συνεχίζουμε με την ταινία «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου ο σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη σε αυτή την επική περιπέτεια με τους Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρεντ Λέτο και Ίντρις Έλμπα. Και κλείνουμε με κάτι για μικρούς και μεγάλους, με τίτλο «Η ζώη και τα ζωάκια της». Πρόκειται για μια φανταστική περιπέτεια παραγωγής ισπανικής. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το κάτι που...

0: επιτυχίες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Κοράλια Ακρόπολης.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
7: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: Τα κάνει βαβούρα μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 11, όπως κάθε μέρα. Και δεν ξέρω αν εσείς το παθαίνετε, αλλά εγώ, ας πούμε, και δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έτσι. Δηλαδή, είναι χρόνια τώρα που μπορεί να μου συμβεί. Μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να περνάω, ας πούμε, από μία πόρτα και να θέλω να μπω σε ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου. Να μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο και να μην θυμάμαι για ποιο λόγο μπήκα. Σας συμβαίνει αυτό? Διότι αν συμβαίνει αυτό, έρχομαι να σας πω ότι δεν είναι έτσι ένα άσχετο περιστατικό που άντε καμιά φορά συμβαίνει. Υπάρχει όρος για αυτό. Υπάρχει όρος δηλαδή για το να ξεχνάμε γιατί μπήκαμε σε ένα δωμάτιο και λέγεται doorway effect. Είναι επιστημονικός ο όρος αυτός και έχει να κάνει με αυτό, με το ότι καμιά φορά μπορεί να μπούμε κάπου και να μην θυμόμαστε για ποιο λόγο μπήκαμε. Τώρα αυτό έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Είτε με το ότι μπορεί να σκεφτόμαστε 1.000.000 πράγματα το δευτερόλεπτο, που όλοι σκεφτόμαστε πολλά πράγματα το δευτερόλεπτο. Οπότε μέσα στη διαδικασία αυτή, κάποια στιγμή ο εγκέφαλος κάνει λίγο, κολλάει λίγο για δευτερόλεπτα και μπαίνεις και δεν θυμάσαι για ποιο λόγο μπήκες. Αλλά το πιο φοβερό είναι ότι υπάρχει επιστημονικός όρος για αυτό, που σημαίνει τι? Ότι συμβαίνει πολύ συχνά. Συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο για να έχει βρεθεί όρος που να το περιγράφει. Οπότε μην μου νιώθετε άβολα, μην πιστεύετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μην νομίζετε ότι σημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σύνηθες και αντιμετωπίζεται. Απλά στέκεσαι λίγο εκεί, άκου τι θα κάνεις. Θα σταθείς λίγο εκεί στην πόρτα και θα πας λίγο όπισθεν, ενώ χρονικά. Και θα σκεφτείς, τι ήθελα τώρα εγώ εδώ να κάνω? Μισό λεπτάκι, πού ήμουνα πριν? Ήμουνα εκεί. Και μετά ήμουνα εκεί και πήγα εκεί και πήγα εκεί και πήγα εκεί. Στο τρίτο πήγα εκεί και πήγα εκεί. Θα θυμηθείς για ποιο λόγο έχεις μπει στο δωμάτιο. Απλά στο λέω για να μην μου αγχώνεσαι. Το μυαλό μπορεί να κολλάει, αλλά τι δεν κολλάει? Δεν κολλάει το ίντερνετ, παιδιά. Το ίντερνετ δεν κολλάει. Δεν κολλάει μόνο αν έχεις day fiber, βέβαια. Αν δεν έχεις day fiber, τότε μπορεί να κολλάει και αυτό. Αν έχεις όμως την οπτική να της day, αποκλείεται να κολλάει και θα είναι και πάρα πολύ γρήγορο και θα είναι και πολύ προσιτό οικονομικά. Με 19,90 ευρώ το μήνα. 1 Gbps ταχύτητα, που σημαίνει του ανέμου. Πάρα πολύ γρήγορο και δεν θα σου κολλήσει ποτέ. Επίσης η ΔΕΗ έρχεται να προσθέσει σε όλο αυτό το καταπληκτικό το κομμάτι της σταθερής τηλεφωνίας. Με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr για να μάθεις περισσότερα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά. Έρχεται τραγουδάρα που μου αρέσει εμένα προσωπικά πολύ. Οπότε δυναμώστε το και λίγο και μείνετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στο My Radio 104,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Λοιπόν, θυμάστε που σας είπα να κρατάτε τα κινητά σας, διότι έρχεται ο διαγωνισμός. Να μπείτε στο Viber, όπως κάθε φορά ξέρετε πως γίνεται στους διαγωνισμούς εδώ στο Μαρέντο 104,6. Έρχεται λοιπόν ο διαγωνισμός μας μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό, το hellogreece.gr, για ένα υπέροχο τριήμερο στην Νέβεια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Palace Hotel στην Κίμη. Θα πάτε εκεί να τα περάσετε μούρλια. Μιλάμε για ένα υπέροχο ξενοδοχείο με θέα τη θάλασσα, με πολύ ωραία δωμάτια. Έχει και σουίτες, θα χαλαρώσετε, θα ξεκουραστείτε. Μοναδικές διακοπές, ένα τριμεράκι ό,τι πρέπει πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, ας πούμε, που θα πάμε έτσι λίγο πιο περισσότερες μέρες. Μπείτε λοιπόν στο Viber, στείλτε Kimi Palace, το ονοματεπώνυμό σας, 6984104 και 6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 5 του μήνα, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, και ο νικητής θα ενημερωθεί φυσικά τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε λοιπόν σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Like VMA, Nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.

0: Records.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Η επιστροφή της Celine Dion είναι ήδη επιτυχημένη, παρότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι εμφανίσεις της για το 2026 τουλάχιστον. Πότε θα ξεκινούσαν αυτές οι συναυλίες? Το Σεπτέμβριο νομίζω, στο Παρίσι, στο Paris La Défense Arena. Θα κάνει τις συναυλίες της που μετά από αρκετά χρόνια απουσίας η Celine Dion. Επειδή λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος είχε μπει στην προπόληση για αυτές τις συναυλίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει εισιτήριο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είχαν μπει τόσοι πολλοί που δεν χωρέσαν τελικά αυτή της προπόλησης. Είναι λίγο περίεργο, μάλλον μπορεί και να κόλλησε κανένα σύστημα εκεί αν είχε μπει πάρα πολλοί κόσμος. Παρ' όλα αυτά, προστέθηκαν συναυλίες για το Μάιο του 27. Στο ίδιο venue, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσουν, θα έχουν προτεραιότητα λογικά όλοι αυτοί που είχαν προπόληση για τις πρώτες εμφανίσεις, να μπορέσουν να κλείσουν ένα εισιτήριο και να πάνε να τη δουν από κοντά. Χαίρομαι πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Καλά, η Celine Dion είναι μία και μοναδική, και εφόσον έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα υγείας και να μπορέσει να εμφανιστεί ξανά να τραγουδήσει, αυτό από μόνο του όντως είναι iconic. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, μήπως να μπω να δω αυτές τις καινούργιες το Μάιο του 27, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να κλείσουμε κανένα εισιτήριο, να πάμε να τη δούμε, γιατί θα είναι μια πραγματικά πολύ μοναδική, έτσι, θα είναι ιδιαίτερη στιγμή η επανεμφάνιση της Celine Dion στη σκηνή. Λοιπόν, εμείς εδώ, στα δικά μας, Μαρέντο 104,6, λίγο πριν το τέλος, συνεχίζουμε μουσικά. Θυμίζω τον αριθμό στο Viber και το διαγωνισμό, ενώ για να συνεχίσετε να στέλνετε Κίμη, Παλάς και το ονοματεπώνυμό σας. 698-104-104-6. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας και για σήμερα.

0: Αυτό ήταν, παιδιά. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη σκητάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στη μία και μοναδική PPO Τσαουσέλου, που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά. Έρχεται Σαββατοκυριακάκι, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκυριακάκι και γιατί όχι. Οπότε κρατήστε γερά. Κρατήστε γερά, έτσι ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Κρατήστε γερά, να πίνετε νερά. Και αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν εχθές Τετάρτη να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες νεφώσεις, ημέρα στην Αττική και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιώργ!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί.
0: Πού είναι οι βίδες, καλέ?
14: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
15: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
16: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε λουλούδια μου αγαπημένα, κροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε, Πέμπτη σήμερα, Πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι θα την κάνουμε εμείς, 4 Ιουνίου λέει εδώ το καλεντάρι μου, Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο, προπαρασκευή παιδιά. Είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα, το λένε τα άστρα και τα ζώδια, ωστόσο εγώ θα φροντίσω για να νιώσετε υπέροχα. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-146 να ξεκινήσω πολύ δυναμικά με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά. Να δούμε τι άλλο θα μας φέρει αυτή η όμορφη Πεμπτούλα. Χρήστος Μάστορας έρχεται με φόρα, με το Μαργαρίτα. Παιδιά μου, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Εκπληκτικός Κωνσταντίνος Αργυρός, ματώνουν οι σκέψεις. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. 5η σήμερα, 4 Ιουνίου. Όλοι κατσαβοσέλουν στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς εννοείται εδώ κοντά μου με τα μηνύματα. Έχω ανοιχτό εδώ το Viber και λαμβάνω κύματα αγάπης. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, διότι σας έχω και πάρα πολύ ωραία δωράκια για τη συνέχεια. Να πω και τα χρόνια πολλά. Μάρθα, Μητροφάνης, Μητροφάνα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσένα, διδυμάκι μου γλυκό που έχεις τα γενέθλιά σου. Αν θέλεις να κάνεις κάποια αφιέρωση, αν θέλεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο, είμαι εγώ ο άνθρωπός σου και περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Συνεχίζω δυναμικά μέχρι και τη μία, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στους τελικούς της Basket League, επικρατώντας 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 9 στο ΆΚΑ. Εποχή Βασίλης Πανούλης στον Άρη, με τους κυτρινόμαυρους να ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα. Φιλικό τεστ για την Εθνική Ελλάδος σήμερα στη Στοκχόλμη. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει στις 8 τη Σουηδία πριν από το μάτς της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ακόμα μια προσθήκη για την ομάδα βολέι ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς Βούλγαρου ακραίου Μάρτιν Ατανάσοφ. Παρελθόν από την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών αποτελεί ο Πέτρος Πρέκας. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
6: απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ. Απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου 104,6 My Radio, διορό φωτιά, My Κόλλημα, 5η σήμερα 4 Ιουνίου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω τεράστιο φιλί και αγκαλιά στη φίλη μου τη Μαριλένα, το μοναμουράκι μου που ακούει από τη δουλειά και πάρα πολύ καλά κάνεις, φιλενάδα. Θέλω και εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Φιλιά και στο υπόλοιπο γραφείο να μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μου, φιλεναδίτσα μου. Στα άστρα και τα ζώδια θα πάω τώρα. Σύγχυση, παρεξηγήσεις και μπερδεμένες συζητήσεις. Πολύ δύσκολη η 5η, 4 Ιουνίου, παιδιά. Τι συμβαίνει εκεί έξω, πείτε μου λίγο. Γιατί υπάρχει όλο αυτό το αναπάντεχο? Πρόσεξε, λέει, τι ακούς και τι υπόσχεσαι σήμερα 5η, 4 του μηνός. Γιατί εύκολα μπορεί να υπάρξουν λάθος συμπεράσματα. Υπάρχει έτσι σύγχυση, όπως σας είπα. Και θέλω να αποστασιοποιηθείτε, όχι εγώ, τα άστρα το λένε, από αυτά που θα ακούσετε. Είναι κάπως αρκετά, έτσι θα σας δυσαρεστήσουν, θα πω. Πάση περιπτώσει, επειδή εγώ δεν θέλω να σας μαυρίζω την ψυχούλα. Θέλω μόνο να χαμογελάτε, θέλω μόνο να περνάτε όμορφα. Θέλω να σκέφτεστε ότι όλα είναι τέλεια. Θα περάσω στον Πέτρο Ιακωβίδη, που το λέει κιόλας. Τέλεια. Για δυναμώστε την ένταση, έτσι για να καταπολεμήσουμε όλο αυτό το μαύρο που συμβαίνει εκεί έξω.

0: Υπέροχη Έλενα Παπαρίζου, παίζει δυνατά εδώ στο 104,6 My Radio. Προπαρασκευή, παιδιά, υπομονή, κατεβαίνουμε σκαλοπατάκι σήμερα και αύριο και να είμαστε κοντά στο Σαββατοκύριακο. 4 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Διαβάζω τα μηνύματά σας, είστε αρκετά αισιόδοξοι. Ο καιρός καλά μας τα λέει μέχρι στιγμής, παρόλο που λέει ότι ίσως τις επόμενες μέρες να ρίξει μία βροχούλα. Δεν θα ήθελα, γιατί έπλυνε και το αμάξι. Ξέρετε, όταν πλένεις το αμάξι, είναι νόμος ότι σε λίγες μέρες ή ακόμα και την ίδια μπορεί και να βρέξει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Όλα καλά είναι και για τη βασίλισσα της pop, Μαντόνα, στα 67 της χρόνια, παιδιά. Αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής της. Βέβαια, είπε ότι θα μιλήσω για ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή. John F. Kennedy Jr., παιδιά. Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και γέλια, όπως καταλαβαίνετε, από τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Μίλησε γενικότερα ότι υπήρχε αυτό το έντονο φλερτ, υπήρχε μια έντονη σεξουαλική ζωή και ήταν, ναι, πραγματικά από τους καλύτερους, με τους ανθρώπους που είναι δίπλα της να συμφωνούν και να λένε ότι μας το έχουν πει κι άλλοι. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ Confessions 2, που καταλαβαίνετε ότι γενικά η Μαντόνα έχει επιστρέψει για τα καλά. 6-9-8-104-104-6 μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, μια γλυκιά καλησπέρα, μια πολύ ωραία φωτογραφία και εγώ συνεχίζω με δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν εχθές Τετάρτη να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με λίγες νεφώσεις, ημέρα στην Αττική και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωί είναι μεσημέρα 5η 4 Ιουνίου. Όλγα Τσαγουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς πίσω από το πληκτρολόγιο. Στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Την έρευνα περιμένετε. Την έρευνα θα σας δώσω ευθύ αμέσως. Έρευνα φωτιά λοιπόν τη πεμπτούλα. Πεμπτούλα, ζάχαρη και μέλι. Τι λένε οι επιστήμονες σήμερα? Ότι να κάνει, λέει, τον έρωτα κάθε πρωί. Γιατί αν κάνει τον έρωτα κάθε πρωί, σε ξυπνάει, λέει, καλύτερα από τον καφέ. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι αυτή η πρωινή σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να σε ξυπνήσει πιο αποτελεσματικά.

κάρντιο, ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και δίνει έτσι μια φυσική όθηση στο σώμα. Επιπλέον, βοηθάει λέει, στη μείωση του στρες, αφήνοντας σε έτσι πιο ήρεμο και ισορροπημένο για την υπόλοιπη μέρα. Να ορίστε, εδώ και η φιλενάδα μου συμφωνεί. Βέβαια, πρέπει να βρίσκουμε και λίγο χρόνο. Κάνε αυτό που σου έχω πει εγώ παλαιότερα. Να βάζεις ξυπνητήρι πιο νωρίς από ό,τι εσύ έχεις για να πας στη δουλίτσα σου. Να σηκωθείς, να ξυπνήσεις, να πιεις το καφεδάκι σου. Να, ας πούμε, εδώ μου λέει η φίλη μου, δεν μπορώ ούτε το κουτάλι στο σιρτάρι, δεν μπορώ να βρω. Εντάξει, βρε παιδί μου, δώστε λίγο χρόνο, γιατί μετά θα νιώσετε μία ευεξία, θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα. Και εμείς τι έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Την ακούμε την επιστήμη. Άννα Βύση έρχεται αμέσως τώρα, η απόλυτη με το Αιγαίο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Δεν είσαι εδώ.

τα δικά σου. My Radio 104,6 My Radio.

0: αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης. Δεν με σκέφτεσαι, πες δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Σε άλλα νέα, παιδιά, θέλω να μιλήσουμε για το απόλυτο viral. Marilyn Monroe, οι χίλιες ουσίες της γέμισαν τους δρόμους για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι αυτό ήταν από τα πιο σημαντικά που έχουν συμβεί. Η 1η Ιουνίου, λέει, σηματοδότησε μια ιστορική επέτειο, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της θρυλικής στάρ. Για να τιμήσουν, λοιπόν, αυτό το ορόσημο, θαυμαστές της από όλο τον κόσμο διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό event που έγινε, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως viral, σαρώνοντας τα social media με εικόνες που θύμιζαν χρυσή εποχή του Hollywood. Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο, έχω να σας πω, ότι σημειώθηκε στην Καλιφόρνια με, όπως σας είπα, χίλιες ουσίες της, και δημιούργησαν έτσι μια φαντασμαγορική παρέλαση. Ναι, καλά ακούσατε, παρέλαση που τράβηξε τα βλέμματα όλων. Μία είναι η Marilyn Monroe και, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να την τιμούμε με κάθε τρόπο. Πέρασαν 100 χρόνια, τέλος πάντων. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα, μικρή διακοπή και μετά εδώ, στη θέση μας, μην λείψει κανείς.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. 101 προορισμοί. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Ιδέες για κάθε μπάτζετ, διαμονή και χρήσιμες πληροφορίες για ένα ταξίδι όλο Ελλάδα. Καλοκαιρινός οδηγός διακοπές. Ξέρει την Ελλάδα καλύτερα από όλους. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
16: Λατρεύω το Παγκράτη, είναι όλα τόσο κοντά.
17: Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

εδώ στον 104,6 My Radio. Όλοι κατσαούσαλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. 698-104-104-6. Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες. Κάποιοι εδώ έχετε ξεκινήσει να λέτε για την άδεια. Ξέρετε ότι όταν λες ότι εγώ σε 2 εβδομάδες βγαίνω σε άδεια, κάπως ξεκινάς και τα βλέπεις όλα διαφορετικά. Αυτό καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο πολύ ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Γι' αυτό την αγαπάμε την Προτέρια και γι' αυτό μάλλον. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα και μόνο κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Όπως και εσείς δεν αλλάζετε εμάς, γιατί έχετε βρει να σας ταιριάζουμε. Απόλυτα θα πω εγώ. Πάνος και Άμος έρχεται αμέσως τώρα, ξέρεις πολλούς.

0: αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο μας κομμάτι από το παρελθόν, μια νύχτα μόνο, θηρίο με Ελένη Φουρέιρα. Θα σας αποχαιρετήσω σήμερα, Πεμπτούλα, Ζάχαρη και Μέλη. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11, Dan, που θα τα ξαναπούμε, εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, πέμπτη στη ημερολόγια, που σημαίνει και νέες ταινίες στις αίθουσες. Έχουμε νέα ταινία Πέδρο Αλμοδόβαρ με τίτλο Πικρές Γιορτές, η οποία έκανε μόλις πρόσφατα και όλα στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κανών. Το Ελλάδα 3.0 είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία. Για πρώτη φορά, τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Συνεχίζουμε με την ταινία «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου ο σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη σε αυτή την επική περιπέτεια με τους Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρεντ Λέτο και Ίντρις Έλμπα. Και κλείνουμε με κάτι για μικρούς και μεγάλους, με τίτλο «Η ζώη και τα ζωάκια της». Πρόκειται για μια φανταστική περιπέτεια παραγωγής ισπανικής. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας. Συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα. Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Πέμπτη, φτάσαμε και στην Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, 4 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Τι περίεργος καιρός είναι αυτός. Ηλιόλουστη μέρα δεν τη λες. Καλό είναι να έχετε και μια ομπρέλα παραμάσκαλα, γιατί ρίχνει και κάτι βροχούλες. Εγώ μια χαρά την έφαγα το πρωί δηλαδή. Και γενικότερα θα υπάρχει μια αστάθεια μέχρι αύριο, με βροχές, καταιγίδες μπορεί το απογευματάκι. Αλλά ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται σούπερ καυτό Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες 34-35 βαθμούς. Οπότε λοιπόν, για ξεκινήστε να κάνετε τα σχέδιά σας. Εμείς προς το παρόν είμαστε εδώ, η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας μέχρι τις 4. Έχω σήμερα για εσάς και ταξίδι και διπλές προσκλήσεις για πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο, και εννοείται ότι έχω ανοίξει και το Viber και περιμένω τα μηνύματά σας για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ ωραίες μουσικές και throwback κομμάτια. Έρχονται και σήμερα πάρα πολλά. Σε λίγο Γιάννης Πλούταρχος, Άννα Βύση, Γιώργος Μαζωνάκης, και ξεκινάμε τώρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και τι έχουμε εμείς για εσάς. Έχουμε ένα φανταστικό, ένα υπέροχο τρίμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Παλάς Hotel στην Κίμη. Από τον My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr θα περάσετε φανταστικά. Το ξενοδοχείο είναι μαγεία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, δεν ξέρω αν έχετε πάει ήδη. Θέλω να μπείτε να το τσεκάρετε. Kimipalas.gr. Είναι στην πιο ωραία περιοχή της Κίμης, χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα προς το λιμάνι και όλα τα δωμάτια έχουν θέα το απέραντο γαλάζιο. Έχει και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Σας λέω, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, θέλω τώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση 6981041046. Γράφετε Κίμη Παλάς και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά, 6981041046, Κίμη Παλάς, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Πάμε σε πολύ σύντομο break, μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
2: Απλά τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά και στη Μάρθα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Για ζητήστε παρακαλώ και παλιότερα αγαπημένα τραγούδια. Είναι Throwback Summer και αυτό το καλοκαίρι εδώ στον My Radio θα ακούμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Και κάνετε και πολύ ωραίες επιλογές. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πάμε να συνεχίσουμε με και τη Γαρμπή τώρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Χιλιόμετρα, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια. Υψωσέτα, αν μπορείς μετρήσέτα. Κι ύστερα χώρεσέτα.

0: Λαβέντο και η Διαδάμους αν έρθει η μέρα εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 2 και συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Περιμένουμε πώς και πώς και εμείς τη συγκεκριμένη μέρα, 17 Ιουνίου, Mad Video Music Awards. Έρχονται και φέτος από τη ΔΕΗ και ανυπομονούμε για όλα αυτά τα ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού στο Taek Wondo. Κλείστε λοιπόν τα εισιτήριά σας τώρα στο mad.gr. Πολύ μικρό break για δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Φιλοθέα Αττική στη μάχη της κατάσβεσης. Έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 41χρονος καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος ζήτησε νέα προθεσμία με το αίτημά του να γίνεται δεκτό και την απολογία του να προγραμματίζεται εκ νέου για το πρωί του Σαββάτου. Έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια η γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για το Περσέπολης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα αποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με κάποιες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500. Μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Records.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μεσημεράκι το περνάμε παρέα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι καιρός αυτός τώρα, τέτοια μουνταμάρα. Είχαμε συνηθίσει στην καλοκαιρία και στον ήλιο, αλλά εντάξει, υπομονή, 1-2 μέρες θα κρατήσει αυτό. Και όπως είπαμε, ετοιμαστείτε για σούπερ καυτό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε λοιπόν, θα κάνουμε και τις εξορμήσεις μας στη θάλασσα. Προς το παρόν όμως μένουμε εδώ. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα σας έχω και διπλές προσκλήσεις για φοβερή θεατρική παράσταση του Αγοριού Απέναντι, ένα musical των Ρε Παπά Παθανασίου. Λεπτομέρειες σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει σήμερα κινησούλα, δεν ξέρω τι γίνεται από το πρωί. Πάντως έχουμε θεματάκια αυτή τη στιγμή και στο Κηφισό, στην κάθοδο κυρίως. Κίνηση και στην Πετρουράλη, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, ρεύμα από Ηλιούπολη. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο, στο ύψος της Φιλοθέης, στη Βασιλής Σοφίας, επίσης στην άνοδο και στην κάθοδο. Θεματάκια και κόλλημα στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόη, στην Ακαδημίας Πανεπιστημίου. Αμάν, χαμούλησε. Και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε για τίποτα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Θα ακούσουμε και Απόν και Ελένη Φουρέιρα και Άννα Βύση. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

Πραγματικά τι να πεις για αυτό το τραγούδι, τι να πεις για αυτή τη φωνή. Ένας απίστευτος συνδυασμός, Αντώνης Ρέμος και απόψε. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, παίζει και τα δικά σου παλιότερα αγαπημένα. Συνεχίζετε να τα ζητάτε και μέσω Viber. Και πάμε και θέατρο. Λοιπόν, καλοκαιρινή φανταστική παράσταση. Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινάει με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πάρα πολύ γέλιο φυσικά. Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο του musical του Αγοριού Απέναντι. Μία γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια φυσικά του Μίμη Πλέσα. Από αυτή την Παρασκευή ξεκινούν τα παιδιά και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αλλά και Σάββατο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλω να σας πω μερικούς από τους πρωταγωνιστές, όχι μερικούς, θα σας τους πω όλους: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Χειρονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, το κορίτσι μας εδώ. Καλά, θα πάμε, θα τη δούμε έτσι κι αλλιώς. Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, μαζί τους και η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου, η Χριστίνα Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου 6 του μηνός στις 8.30. Θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber να γίνει χαμός. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θέατρο, ονοματεπώνυμο του Αγοριού Απέναντι. Έχω μάθει έτσι και μερικές λεπτομέρειες από την Κατερίνα Ζαρίφη. Είναι φανταστική η παράσταση. Θα περάσετε καταπληκτικά. Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τις δικές μας μουσικές. Διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται και η Κέτι Γαρμπή τώρα. Ευαισθησίες.

αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, σκάσε ένα φίλι εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Και έτσι πολύ γλυκά συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Διεθνές αφιέρωμα και για την Κάρπαθο, η οποία προβάλλεται δυναμικά στη σουηδική αγορά μέσα από ένα αφιέρωμα του δημοφιλούς ταξιδιωτικού περιοδικού Bucket List και εστιάζει στη γνήσια φιλοξενία των κατοίκων, φυσικά στην υπέροχη θάλασσα. Γενικότερα η Κάρπαθος έχει καταπληκτικά νερά. Το έχω επισκεφθεί το νησί αυτό και μπορώ να σας πω ότι είναι κρυστάλλινα, ονειρικά, εξωπραγματικά γαλάζια. Έχει πολύ ωραία χωριά. Κρατάνε τις παραδόσεις οι άνθρωποι εκεί και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα λοιπόν δικαίως και η Κάρπαθος είναι μέσα στους must προορισμούς για το 2026 και χαιρόμαστε πάρα πολύ που προβάλλεται και στο εξωτερικό. Αυτό ήταν για αυτή την ώρα. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Πάμε να κάνουμε σύντομο break. Έρχεται και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: την ημέρα. Throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Φιλοθέα Αττική. Στη μάχη της κατάσβεσης έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 41χρονος καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος ζήτησε νέα προθεσμία με το αίτημά του να γίνεται δεκτό και την απολογία του να προγραμματίζεται εκ νέου για το πρωί του Σαββάτου. Έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια η γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για το Περσέπολης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα αποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Αστρολογικά η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και υπογραφές.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με κάποιες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, η μέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Πες τα δικά σου αγαπημένα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτό το μεσημέρι Πέμπτης. Είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ξεκινάει σε λίγες ημέρες, 11 Ιουνίου. Και μάλιστα λέει το Μουντιάλ του 2026 ήταν η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι το περιμένουν πώς και πώς, θα γίνει χαμός. Και εννοείται ότι μπορείτε να βλέπετε τους αγώνες από την κρατική τηλεόραση, αλλά λόγω της διαφοράς ώρας, κάποιοι θα είναι μεσημέρι, κάποιοι θα είναι απόγευμα και κάποιοι θα είναι και μετά μεσονύχτη. Okay, επιστρέφουμε στα δικά μας τα μουσικά. Η Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και να κάνουμε και λογαριασμό.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Τα Βέντο και Έλενα Παπαρίζου. Πολύ ωραίο act από τα Mad Video Music Awards. Κάποια χρόνια πριν, ας μην θα θυμηθούμε τώρα τα χρόνια, δεν έχει κανένα λόγο. Είμαστε το συντονισμένοι στον My Radio 104,6, 32 λεπτά μετά τις 3. Είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Είναι μια εβδομάδα ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, γιατί έχουμε και Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο οποίος επέστρεψε. Πικρές γιορτές είναι η νέα ταινία με τον Λεωνάρντο Μπαράλια, μόνο και μόνο για το επίθετο του πρωταγωνιστή. Εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία, να δω ποιος είναι ο κύριος Σμπαράλια. Τώρα, Πέδρο Αλμοδοβάρ διατηρεί τα γνώριμα χαρακτηριστικά του στο σινεμά, έντονα χρώματα, μελοδράματα, υπερβολικοί χαρακτήρες, εξαλές καταστάσεις, καταλαβαίνετε. Οι λάτρεις του νομίζω ότι θα την ευχαριστηθείτε την ταινία και έχει πάρει και πολύ καλές κριτικές. Επίσης, η Ετοιμιγορία, αυτή είναι δραματική ταινία μυστηρίου Ιρλανδικής παραγωγής του Jim Sheridan, 6 φορές υποψήφιος για Όσκαρο συγκεκριμένος σκηνοθέτης. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο νομίζω ότι αξίζει να τη δώσουμε μια ευκαιρία, ειδικά αν πάτε το Σαββατοκύριακο, βάλτε τη και αυτή στο πρόγραμμα. Αλλά έχω και μια ταινία με υπερήρωες της Marvel. Αν είσαστε λάτρεις του είδους, θα την ευχαριστηθείτε. Η κυρίαρχη του σύμπαντος. Δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει, αλλά θα πάω να τη δω γιατί παίζει και ο Τζάρετ Λέτο. Είδατε, είμαι ειλικρινής τουλάχιστον. Πάω για αυτούς τους λόγους. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Επιστροφή εδώ, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Θέλω να σας πω για ακόμα μία φορά για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, για το τρίμερο που διεκδικείται στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel στην Κίμη. Μία προσφορά του My Radio και από το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Εντάξει, το Kimi Palace είναι ονειρεμένο. Μπείτε να το δείτε τώρα, kimipalace.gr. Είναι στην γραφική παραλία της υπέροχης Κίμη, χτισμένο αμφιθεατρικά, όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα. Είναι εξαιρετικά, έχει και σουίτες με εσωτερική, μάλλον ιδιωτική πισίνα. Οπότε λοιπόν θα είναι σούπερ πραγματικά, θα περάσετε τέλεια έστω και τρεις μέρες μακριά από την τρέλα της πόλης. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 698-104-104-6, Kimi Palace, όνομα τεπώνυμο. Η κλήρωση αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, Kimi Palace και το όνομα τεπώνυμό σας. Έρχεται και η Αναστασία τώρα και σπάστα.

0: Είναι ο Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος με την καλύτερη διάθεση και θα μείνει στην παρέα σας για το επόμενο 2ωρο με πολύ ωραίες μουσικές και πολλά throwback τραγούδια. Ζητήστε και από το Χάρη έτσι μηνύματα στο 698-104-104-6. Δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή 1 το μεσημεράκι. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Σας φιλώ γλυκά. Bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: επιτυχίες. 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Μαζί Βημαγκαζίνο με τους πρωταγωνιστές του FIFA World Cup 2026. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
8: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
9: Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: γίνεται.
1: Να σου εξηγήσουμε. Ρία μου, πολύ ευχαριστώ. Ρία Ελληνίδου εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Και έρχεται και ένα καυτό Σαββατοκύριακο, αλλά μία λέει βροχερή μέρα αύριο τώρα. Το διαβάζω αυτό και στεναχωριέμαι. Και έτσι ήθελα να την περάσω λίγο πιο ανέμελη. Την Παρασκευή μου είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8, όπως κάνουμε εδώ πάντα. Κάθε απόγευμα μέχρι το βραδάκι. Τι βραδάκι τώρα, 8 η ώρα είναι μέρα ακόμα. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και είναι και Πέμπτη και έχουμε και Throwback Thursday. Αλλά έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι έχουμε Throwback Summer. Καλοκαίρι με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες, γιατί μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Και αυτό το αγαπώ. Πόσα βράδια και φοιτητής και αργότερα το έχουμε χορέψει στα κλαμπ, σε ανοιχτά κλαμπ καλοκαίρι πάνω. Έχουμε υδρώσει εμείς με αυτό. Αναβήσει στην πυρά Throwback.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Έλα.
1: My Radio 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: πάμε όλοι μαζί, η ψυχή μου. Αλλά ένα τραγούδι που μας φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι Πέμπτες. Είναι και με πολλά throwback τραγούδια. Όλο το καλοκαίρι όμως είναι έτσι. Και επίσης είναι και Πέμπτη. Αύριο είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο του 1ου Ιούνιου. Οι διακοπές είναι πιο κοντά από ποτέ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και οι αλλαγές, η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο και μας ξεβολεύουν και μας τις πάνε. Και είναι απαιτητικές, είναι χρονοβόρες και πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή μας. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτεργία όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό λοιπόν βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, από τη ζωή βγαλμένα όλα, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει την ανατροπάρα και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή τελικά αρέσει πολύ στο θείο. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνει και εσύ πελάτης της Προτέργεια. Εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στους τελικούς της Basket League επικρατώντας 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 9 στο ΆΚΑ. Εποχή Βασίλης Πανούλης στον Άρη με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία του Άρη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα. Φιλικό τεστ για την Εθνική Ελλάδος σήμερα στη Στοκχόλμη. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει στις 8 τη Σουηδία πριν από το μάτς της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Παίκτης της ΣΑΕΚ είναι και επίσημα ο Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ακόμα μια προσθήκη για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς Βούλγαρου ακραίου Μάρτιν Ατανάσοφ. Παρελθόν από την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών αποτελεί ο Πέτρος Πρέκας. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Records.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αύριο λέει μπορεί να ρίξει μικρές βροχούλες, να έχουμε μια συννεφιά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάντως οι παραλίες είναι γεμάτες. Πριν έρθω εδώ στο My Radio, που είμαστε χαμηλά στη Συγκρού, είχα μια δουλειά εδώ κοντά, εκεί στην παραλία Εδέμ, στο παλαιό Φάληρο. Μπαίνω λίγο στην παραλία, εννοώ με τα ρούχα μου, με τα παπούτσια, κανονικά για μια δουλειά. Και ήταν η παραλία Τίγκα. Σαν Αύγουστος, όλοι ήταν για μπάνιο. Και το ζήλεψα πραγματικά πάρα πολύ και είχε και πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, εγώ με τα ρούχα έσκασα. Αύριο λίγο θα δροσίσει και μπορεί να έχουμε κάτι χαζές βροχούλες. Όχι τίποτα καταιγίδες, αυτές οι μπόρες του καλοκαιριού. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Απολαμβάνουμε επιτυχίες, αγαπημένα και τα περισσότερα throwback, γιατί έχουμε throwback summer.

0: ανθρώπινα επιτυχίες.
1: Οκ.
0: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Απλά τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Οκ.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέης Κορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
10: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας, έχει ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια εδώ μαζί παρέα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μου μέχρι τις 8, 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα. Ο Ιούνιος σου λέει ότι είναι ένας καλός μήνας αστρολογικά. Εμένα μου έχουν πει να είμαι λίγο παρατηρητικός έξτρα και λίγο να προσέχω παραπάνω εκεί κατά τις 13 του Ιούνιου. Αλλά μετά σου λέει όλα καλά. Εκεί στις 13 Ιουνίου μπορεί να ακούσεις πολλά. Μπορεί να νομίζεις ότι ακούς τα άσχημα, αυτά που δεν θες να ακούσεις, ή ότι να πηγαίνει κάτι στραβά, όμως μετά όλα θα φτιάξουν. Τώρα το πει για μένα μου υδροχώος. Φαντάζομαι θα επηρεάζει και κάποιους άλλους, αλλά στις 13 κάτι έχει, θα το ψάξω, το οποίο λίγο πολύ μας επηρεάζει όλους. Σίγουρα μας επηρεάζει και το καλοκαίρι, θετικά μουσικά. Εδώ στο 104,6 My Radio, με Throwback Summer, οι περισσότερες Throwback επιτυχίες. Γιώργος Μαζωνάκης, εξάρτηση, εξάντληση, τα ίσια ανάποδα.
1: Εξάρτηση, με πας. Και βρίσκεις τρόπο συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: μάτια σου τα μαγικά.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει, αγαπημένο throwback εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με τον πιο καλοκαιρινό ωραίο διαγωνισμό. Ένα δώρο που θέλουμε όλοι, μείνετε εδώ.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

My Radio, εδώ είμαστε 104,6 My Radio. Πείτε μου που είστε και τι κάνετε στο Viber 698-104-104-6 και σας έχω το πιο ωραίο δώρο. Δηλαδή αυτό που ζηλεύω πάρα πολύ και κάντε μου με ένα τέτοια δώρα και πάρτε μου την ψυχούλα. Ανέ Κλάινς είναι στην παρέα και ναι, καθίστε, μας δίνει ταξίδια, μας δίνει εισιτήρια. Η Ανέ Κλάινς σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Ανέκ.gr 210-89-19-800 ή στο νέο See More App, το οποίο είναι φοβερό, παιδιά, γιατί εγώ πήγα να κλείσω τα εισιτήριά μου για τις Κυκλάδες βέβαια, αλλά στο See More App πραγματικά είναι τέλειο, πάρα πολύ ευχριστό και πάρα πολύ εύκολο. Κατεβάστε το τώρα το See More App, το προτείνω, Ανέ Κλάινς με τον αέρα του τόπου της και μας δίνει εισιτηριάκια. Διαλέγετε προορισμό από τους προορισμούς της Ανέ Κλάινς Χανιά ή Ηράκλειο. Και φύγατε, διπλό εισιτήριο, πήγαινε, έλα τώρα, σας το δίνω στο Viber 698-104-104-6, μου γράφετε ΑΝΕΚ και το ονοματεπώνυμό σας. Σας απαντάω με μηνυματάκι αν είσαι ένας μία από τους τυχερούς τυχερές. Αγαπημένα τραγούδια, επιτυχίες, πολλές throwback επιτυχίες επίσης, throwback summer, αλλά πρώτα πάνω σκιά μας ολοκένουργιο, ξέρεις πολλούς. High five έρχονται, δυναμώστε.

0: Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδια χτύπια.
0: Friday

0: Πάμε επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στους τελικούς της Basket League επικρατώντας 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 9 στο ΆΚΑ. Εποχή Βασίλη Πανούλη στον Άρη με τους κυτρινόμαυρους να ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία του Άρη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα. Φιλικό τεστ για την Εθνική Ελλάδος σήμερα στη Στοκχόλμη. Η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει στις 8 τη Σουηδία πριν από το μάτς της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ακόμα μια προσθήκη για την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς βούλγαρου ακραίου Μάρτιν Ατανάσοφ. Παρελθόν από την Εθνική Μπάσκετ Γυναικών αποτελεί ο Πέτρος Πρέκας. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Μαζί Βημαγκαζίνο με τους πρωταγωνιστές του FIFA World Cup 2026. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
0: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
16: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. 6 και 5 έχει ξεκινήσει αυτή η ώρα η αγαπημένη μας, που πραγματικά την απολαμβάνετε κι εσείς και εμείς πάρα πολύ. Είναι μια ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ πάντα στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι. Και έχουμε πει ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη για την Κατερίνα μας, γιατί αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα για την παραστασάρα του Αγοριού Απέναντι, που δίνουμε και διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε κι άλλες για την πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και μέχρι τις 7. Δεν έχω καθόλου διαφημίσεις, οπότε θα τα απολαύσετε όλα με τη σειρά. Και έχω και πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback summer. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το καλοκαίρι έχει έρθει. Βέβαια, μου τις πάει λίγο αυτό που βλέπω, ότι αύριο σου λέει μπορεί να ρίξει μια ξαφνική βροχούλα, να έχει μια συννεφιά. Μη μου το κάνεις αυτό την Παρασκευή. Και το είχα σκεφτεί, λέω, μήπως αύριο έτσι, το μεσημέρι, πριν την εκπομπή εδώ, πήγαινα να ρίξω μια βουτιά, να δω μια άκρο θαλασσιά, ένα κάτι της, αλλά δεν τα βλέπω. Από Σαββατοκύριακο και πάλι θα είναι καλά και μάλιστα θα έχουμε και τριαντάρια. Και Δευτέρα, Τρίτη, πολλά τα τριαντάρια. Σήμερα έκανε και κάτι συννεφίτσες, η αλήθεια είναι. Εγώ να σας πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα βρέξει αύριο. Σαν έτσι feeling. Το έχω πει και άλλες φορές βέβαια, και μπορεί να ρίξει καταιγίδα και χαλάσει την άλλη μέρα, αλλά δεν ξέρω. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber. Κάντε μου παρέα, γιατί είμαι εδώ μοναχούλης στο στουντιάκι και θέλω παρέα για να λέμε νεάκια και όμορφα πραγματάκια. Και δεν ξέρω και αν έχετε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο αυτό, και αν θα κάνετε τις εκδρομές, τα μπάνια σας, τα σέα σας, τα μέα σας, τα ωραία σας. Εγώ δύο μπάνια έχω κάνει, να σας πω έτσι για λίγο, και χάρηκα γιατί σήμερα κάποια μου είπε στο δρόμο, μου λέει, έλα ρε, εσύ πήρες χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα. Βέβαια έχω και μυστικά για το χρώμα, θα σας τα πω στην πορεία όλα αυτά, γιατί αυτή τη throwback επιτυχία τη βλέπω και θέλω να την απολαύσω και εγώ και εσείς, τώρα που επιστρέφετε σπίτι, που είστε λίγο στην κίνηση.

Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, μας αρέσει πάρα πολύ και γενικότερα μας αρέσει αυτή η ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαστε παρεούλα στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και περνάμε παρέα, τι ωραία, τι καλά. Και αν θέλετε έτσι και παιχνιδάκι, διασκέδαση και να περάσετε ωραία και λέτε τώρα πού να τρέχεις, μην το σκέφτεστε τόσο πολύ γιατί το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 6, 9, 8, 104, 104, 6, μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Γενικότερα νομίζω τι παίζει τώρα στη ζωή μας και στα νεάκια μας. Κοιτάς να δεις τώρα τι, τα μαζέματα των δουλειών, τι να κάνω, τι να ράνω, γιατί είναι καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι για όλες τις δουλειές, πήγε καλή χρονιά, δεν πήγε καλή χρονιά, άιντε σιγά σιγά να κλείνουμε διακοπούλες. Τώρα δηλαδή και στη δουλειά οι περισσότεροι, δεν λέω για μένα, πολλοί βαράνε το, είναι που λένε τώρα τα κάνουμε, τι είναι να κάνουμε, τώρα πάμε διακοπούλες. Και είναι όλη την ώρα, δηλαδή ανοίγεις ένα λάπτοπ και αντί να βλέπεις τη δουλειά του άλλου, βλέπεις ότι κοιτάει τα μαγιό, κοιτάει τις πετσέτες, κοιτάει τα εισιτήρια, κοιτάει που να πάει, κοιτάει μέρη. Όλοι το κάνουν και εγώ το κάνω δηλαδή, γιατί τώρα συνειδητοποίησα ότι πέρσι είχα αγοράσει πάρα πολλά έτσι τύπου χαβανέζικα που λέμε, που κάμισα καλοκαιρινά και φέτος δεν έχω πάρει κανένα. Και δεν μπορώ να πάω τώρα στο νησί που θα πάω στο ίδιο νησί με πέρσι και θα πάω με τα ίδια τα περσινά, οπότε πρέπει να ψάξω. Κάντε μου και προτάσεις. Μια πετσέτα, μια παντόφλα. Παντόφλα ψάχνω, να το έχω ξεχάσει. Θα μπω τώρα να το δω όσο ακούμε τα τραγούδια, γιατί είναι και throwback summer και παρέα με τα πιο ωραία throwback περνάμε καλά. Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

Βάλ το τέρμα. Το έβαλες τέρμα, το δυνάμωσες. Γιατί αυτή η ώρα ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, γιατί είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και έχει φτάσει πλάκα πλάκα 7 παρατέταρτο, γιατί περνάμε καλά και περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Τώρα όμως θα πάρουν τα δάχτυλα φωτιά, γιατί σας έχω δώρο τέλειο. Γιατί παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό, σας δίνουμε ένα τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Kimi Palace Hotel, υπέροχο, στην Kimi, το οποίο το διεκδικείτε τώρα με μηνύματα. Kimi Palace ή Kimi, ό,τι θέλετε τώρα, πώς το βρίσκετε τώρα. Θα τα χαλάσουμε εκεί, τόσα θέματα έχουμε. Στο Viber 698-104-104-6 μου γράφετε κάτι για να καταλάβω τώρα και εγώ, δεν είναι αυτό. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευούλα εδώ σε εμάς την παρέα, στο Πανηγυράκι. Η Κατερίνα μας απουσιάζει λόγω των προβών και της πρεμιέρας στο θέατρο του Αγοριού απέναντι. Σε λίγο δίνω και προσκλήσεις, μην το ξεχνάτε. Πάμε τώρα στο Kimi Palace. Kimi Palace, στη γραφική παραλία της υπέροχης Kimis, αμφιθεατρικά να βλέπει το λιμάνι και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν έχω πάει, θα πάω, έχω ψηθεί πάρα πολύ. Θα ρίξω μια Εύβοια φέτος για μια δουλίτσα, οπότε εκεί θα το συνδυάσω. Καλά, έχει και σουίτες. Τα έχω δει τώρα, τα χάζευα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω ξενοδοχεία, καλά και ωραία σπίτια, βίλες τέτοια. Τώρα μου έχει βγει αυτή η λόξα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει έτσι πολυτελή δωμάτιο, αυτό που είναι και απλό και ωραίο. Καλέσθητο, τέλειο, με καθαρές γραμμές, λιτή διακόσμηση. Καλά, αν θέλετε τώρα να πάτε και άλλη περίοδο, έχει και τζάκι. Τώρα όμως έχει και πισίνα, έχει και σουίτα με πισίνα. Όχι μόνο μία, πάρα πολλές. Και γενικότερα έχει τα εστιατόρια, τις βεράντες εκείνα για το ποτάκι, το φαγητάκι, και είναι υπέροχο. KimiPalace.gr, ένα τριμεράκι, είναι και κοντά, βολεύει πάρα πολύ. Κάτι τώρα μου γράφετε, Kimi Palace, ό,τι θέλετε. Και ονοματεπώνυμο Viber 698-104-104-6. Είμαι εδώ μοναχούλης στο στούντιο. Μου κάνετε παρέα στο Viber και τα λέμε πάρα πολύ όμορφα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το τριημεράκι, κάπως με την κινησούλα έχει στρώσει λίγο το πράγμα. Δεν ξέρω, μπας και έχετε πάρει άδεια από τώρα και έχετε φύγει διακοπές. Θυμάμαι κάτι ωραίες εποχές που τελειώναμε το σχολείο 15 Ιουνίου και λέγανε οι γονείς μου, δεν δουλεύανε. Λέγανε οι γονείς μου, 16 φεύγουμε, πάμε στη γιαγιά. Πάμε στο χωριό, πάμε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα. Μα παλιά, πόσες ήταν οι άδειες χρονικά, ήταν μεγαλύτερες? Δεν το ξέρω αυτό. Λίγο στον Κηφισό πίζει το Αιγάλιο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Λίγο πίζει το κέντρο του Πειραιά. Κατεβαίνετε τη Βασιλή Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου με κινησούλα. Τίποτα τρελό. Κολλάει λίγο η Αττική Οδός από τον Κηφισό μπαίνοντας μέχρι το Μαρούσι, αλλά και η Κηφισίας κατεβαίνοντας από το Δαχτυλίδι μέχρι να φτάσετε σχεδόν στην Φιλοθέη. Τα πιο δύσκολα τώρα στην Ποσειδόνος, ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλιμο. Και επειδή λέμε για καλοκαίρι, λιμάνια, διακοπές, πισίνες, καλά αυτό δεν κολλάει τώρα με τις πισίνες, κολλάει μόνο τα άλλα. Σαν αβαγή, throwback πολύ αγαπημένο, όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Νίνο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
18: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του.
19: Πρόσωπα: Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
20: Happy Mastercard Day!

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 7:07 και ένα πρώτο λεπτό και είμαστε εδώ παρέα από τις 4. Δεν έχετε παράπονο, κάθομαι αρκετές ώρες εδώ να κάνουμε παρέα, γιατί περνάω και εγώ πάρα πολύ καλά. Και δεν ξέρω, τώρα σιγά σιγά τελειώνει αυτή η μέρα. Δεν εννοώ τελειώνει, νυχτώνει, γιατί πλέον και 8:30 ώρα είναι μέρα. Αυτό το πράγμα το απολαμβάνω πάρα πολύ, του καλοκαιριού. Δηλαδή, σκεφτόμουν σήμερα που έλεγα και πριν, πήγα για μια δουλειά στο Παλαιό Φάληρο εκεί στην παραλία. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη παραλία για να κάνεις μπάνιο, αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα, από εδώ από τη δουλειά είναι 10 λεπτά. Μπορεί και λιγότερο με το αυτοκίνητο, χωρίς κίνηση. Και πάτα φεύγω από την άλλη. Πάω στο κέντρο. Εντάξει, βλέπω την Ακρόπολη. Ξέρω εγώ, βλέπω. Τι βλέπω, τη Βουλή. Ναι. Ενώ αν πάω τώρα από την άλλη, 8 η ώρα που θα φύγω, θα δω ηλιοβασίλεμα. Θα περπατήσω λίγο στην Αμμουδιά, στα Βοτσαλάκια. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα. Πρέπει να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, okay, ναι, τώρα δεν έχω μάγειο πετσέτα, δεν είμαι έτοιμος να κάνω μπάνιο, ούτε θέλω κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Εννοώ. Αλλά γιατί να μην πάω μετά. Να περπατήσω εκεί που είναι και δίπλα. Τέτοια ωραία πράγματα καλοκαιρινά πρέπει να τα κάνουμε. Και άμα είναι να κάνετε ένα ραντεβού, μια ιδέα, μια αυτό, μια βόλτα με φίλους, κάπου να ράξετε, μην το κάνετε πάλι σε μια καφετέρια. Μπορείτε, καλά, να ζήσει και η καφετέρια, αλλά και τι ωραία να πάτε έτσι να κάτσετε δίπλα στη θάλασσα. Τώρα που βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός. Με έχουν πιάσει τα αρωματικά μου, μπορεί να είναι τώρα και αστρολογικό, βέβαια θα μου πει τώρα. Ναι, να το χαλάσω λίγο γιατί είμαι τέτοιο. Πα τώρα στη θάλασσα και αρχίζει ζιν, κουνούπια και θε να φύγει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Όμως εσύ θα ξέρεις, γιατί θα έχεις μαζί σου το Repel Spray. Γιατί αυτά τα στατιστικά εμένα δεν περνάω πολύ καλά με αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ψάξει τα κουνούπια και έχουν αυτά τα δόντια που είναι σαν πριόνια. Και είναι μικροσκοπικά πριόνια και μπαίνουν, σκίζουν το δέρμα ουσιαστικά. Που αν το πολυσκεφτείς, λίγο ανατριχιάζεις. Και στο ρουφάνε το αίμα. Και τα κουνούπια δεν είναι ότι είναι τώρα σκάσανε μύτη, είναι 200 εκατομμύρια χρόνια. Αλωνίζουνε αυτά, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας σκίσουν τα πριόνια τους το δέρμα και να μας ρουφήξουν το αίμα. Έχουμε Repel Spray, το οποίο τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι και άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Είναι από τη Unipharma και είναι ό,τι πρέπει. Οπότε μία βόλτα στη θάλασσα θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Ριελίδου, εξηγήστε μου στον 104,6 My Radio. Πανηγυράκι μέχρι τις 8.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Αυτά είναι. Δες την Avandi Throwback, τι να τα κάνω τα λεφτά. Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο, δώστε τα σε μένα άμα δεν τα θέλεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, εδώ πανηγυράκι ωραίο. Η Κατερίνα Ζαρίφη ετοιμάζει, το οργανώνεται. Έχουν πρόβα τζενεράλε σήμερα. Μπορώ να περάσω μια βόλτα, έτσι έχω τα βίσματα, έχω το κονέ να περάσω. Αύριο η μεγάλη πρεμιέρα, γι' αυτό στείλτε μηνύματα τώρα του αγοριού απέναντι. Αύριο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, μου γράφετε λοιπόν Άλσος ή Ζαρίφη. Ή πανηγύρι. Κάτι δικό μας, έτσι, ένα συνωμοτικό. Δικός μας άνθρωπος είναι. Τώρα στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας 698-104-1046 για να βρεθείτε στην παράσταση αύριο στην πρεμιέρα. Wow, γιατί θυμίζει ελληνική ταινία. Η Κατερίνα μας κάνει τη Μυρσίνη. Τραγουδάει κιόλας, αμέ, φλερτάρει κιόλας. Είναι ρόλος με τα όλα του. Έχει μπόλικα πράγματα μέσα και ένα all-star cast πραγματικά. Και ωραία καλοκαιρινή έξοδος, καλοκαιρινό θέατρο ανοιχτό. Όλα τα καλά. Βέβαια, αύριο λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι. Συγγνώμη, Κατερίνα, και λυπή συντελεστές γι' αυτό. Αλλά εγώ σας το πω, πιστεύω ότι θα είναι μια ψυχαλίτσα. Και σήμερα, κάποια στιγμή, συνέφια σε λίγο, αύριο θα μας κάνει κάτι κουλά ο καιρός από Σάββατο και πάλι καλοκαιράκι και από Κυριακή. Τριαντάρια, 30, 31 βαθμούς, 32 βλέπω. Θα καούμε κανονικότατα. Εγώ πέρασα από μια θάλασσα πριν για μια δουλίτσα στο παλαιό Φάληρο. Τίγκα ήταν. Σαν Αύγουστος δεν υπήρχε ξαμπλώστρα να είναι άδεια και πάρα πολύ με την πεσετούλα τους. Πραγματικά όμως τίγκα και όλοι τι περιμένουμε, τις διακοπές και το Αιγαίο. Άννα Βύση, Αιγαίο. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Αντώνης Ρέμος, throwback. Συγγνώμη, όλα τα δικά μας αγαπημένα και οι περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι καλοκαίρι και μας αρέσουν τα throwback και το ζούμε με throwback summer όλο το καλοκαίρι. Γεμίζουμε τη μέρα με δραστηριότητες και τώρα μας πιάνει και πιλάλα. Ένα τότιο φίλους, να πάω ένα γυμναστήριο, να πάω διατροφολόγο και δεν ξέρω και αν είναι καλός σύμβουλος τώρα με τη ζέστη όλα αυτά, γιατί ανεβαίνει και η ζέστη. Οπότε τουλάχιστον να ενυδατωνόμαστε. Είναι βασική ανάγκη με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη. Ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε γι' αυτό? Να καταναλώσουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το έχω έτσι χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα νεράκι με γεύση δίπλα σου, γιατί κάπως το θεωρείς και ρόφημα και πάει το χέρι σου, το στοματάκι σου να πιεις λίγο, έτσι είναι αυτόματη κίνηση, σαν να έχεις καφέ ξέρω εγώ. Ενώ αν έχεις ένα σχεδόν νεράκι μπορεί και λίγο να πεις τα ψυχώνω νερό όταν διψάσω, ενώ το άλλο το πίνεις. Έτσι τώρα λέω εγώ πως το βίωσα εγώ. Διαλύεις ένα δισκείο στο ποτήρι στο μπουκαλάκι σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon, γνώρισε και τις υπόλοιπες επιλογές της σειράς για ενυδάτωση τρελή που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Okay.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. My Radio 104,6 My Radio. Καλησπερούλε σε όλους. Είμαι παρέα από τις 4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα και έχουμε ακούσει και πολλές επιτυχίες και έχουμε περάσει και πάρα πολύ ωραία, γιατί είστε κι εσείς η καλύτερη παρεούλα. Αστρολογικά τι γίνεται, ρε παιδιά? Είναι λίγο κουλές οι μέρες, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα όμορφα πράγματα, γιατί να σας πω κάτι. Ωραία η θάλασσα, αλλά πού να πας και όλη την ώρα στη θάλασσα? Εγώ το έχω πει. Η θάλασσα έχει και ένα πάσο, έχει μια ταλαιπωρία. Πήγα εγώ σήμερα μια βόλτα στη θάλασσα, γύρισα μουσκεμά. Δεν είναι. Πάμε και ένα βουνό να πάρουμε τη δροσιά. Είναι ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και με τη βενζίνη δώρο από το καζίνο της Πάρνηθας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, βάουτσερ βενζίνης 2.500 ευρώ συνολικά για 10 τυχερούς μαζί με πολλές εκπλήξεις και καλοκαιρινά vibes, αλλά και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Οπότε, όχι μόνο θάλασσα, αλλά και βουνό. Regency Casino Mo Parnes, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Έχω τον Χρήστο εδώ απέναντί στο στούντιο του My Radio. Πρέπει να σου πω μια μέρα, Χρήστο, με τον Γιώργο, τον άλλο σου φίλο, που είχαμε πάει στο Regency Casino Mo Parnes για μια δουλειά. Α, τι ωραία, είχαμε πάει στο Τελεφερίκ πάνω, τι ωραία που είχαμε περάσει, θα το θυμούνται ακόμα. Λοιπόν, καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και μας πάει κατευθείαν στο καλοκαίρι και στα νησιά.

Αυτά είναι throwback Νότης Φακιανάκης εδώ στον 104,6 My Radio. Κάναμε παρέα από τις 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και αύριο πρεμιέρα. Πιστεύω πάλι Μοναχούλια θα είμαστε. 4 ώρες. Οπότε θα περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Παρασκευούλα. Η Κατερίνα μας ετοιμάζεται. Αύριο έχουμε παραστασάρα. Πολλοί από εσάς θα βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν, γιατί έχει φροντίσει το κορίτσι μας και έχει δώσει πολλές διπλές προσκλήσεις. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10. Τα λέμε και πάλι αύριο. Από τώρα προβλήματα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Ιαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να πέρασε όμορφα αυτή η μέρα. Είναι 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και εμείς είμαστε εδώ παρέα. My Radio 104,6 παίζει φυσικά τα δικά σου και παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα πλέον, γιατί έχουμε throwback summer. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Μας αρέσουν πάρα πολύ throwback επιτυχίες και τις ακούμε εδώ παρέα. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, 5η σήμερα και είχε και μία κουφόβραση το πρωί. Κάπως το πήγαινε για βροχή, κάπως δεν έβρεξε. Νομίζω βέβαια ότι αυτά τα σύννεφα περισσότερη ζέστη φέρνουν παρά από ότι όταν βγαίνει ο ήλιος. Για να δούμε και τις επόμενες μέρες. Είπαμε, θα έχουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Μπαίνει για τα καλά όντως το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται αμέσως τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

0: Δύσκολο να καταλαβαίνεις τελικά τι θέλεις και τελικά τι σου λείπει, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβεις και τα παθήματα έτσι να γίνουν και μαθήματα. Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Είναι βράδυ Πέμπτης λοιπόν και είμαστε εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Και διάβαζα ότι έρχεται Super El Niño και μάλιστα θα φέρει ακραία ζέστη σχεδόν παντού. Το El Niño, να πούμε ότι είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συμβαίνει στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα για την περίοδο αυτή Ιουνίου-Αυγούστου προβλέπονται έτσι οι θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Να το βλέπουμε ήδη από τώρα, με αυξημένο κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες. Ελπίζουμε όλα αυτά να μην έρθουν, να πάει κάπως καλύτερα το πράγμα. Έχουμε μπροστά μας βέβαια καιρό για να το δούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας ελπίζουμε για τα καλύτερα πάντα. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο τραγούδι.

0: Ζουτόπια και Panic Records.
1: Έβαλε τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βαν Ρι, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
7: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Είναι το μικρό μας Σάββατο. Είναι 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά και να ετοιμάζετε πολύ ωραία πράγματα, είτε για σήμερα είτε για το Σαββατοκύριακο που είναι αρκετά κοντά, έτσι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ ήξερες τώρα ότι υπάρχει ένα ελληνικό νησί με 23 απάτητες παρακαλώ παραλίες. Η Λειψή είναι αυτό και δεν αποτελούν πλέον άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει φυσικά και στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Βέβαια, πέρα από την βιώσιμη ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια ακούγεται πάρα πολύ, ειδικά αν θες κάτι ήσυχο με λίγο κόσμο, αν και πλέον πουθενά δεν βρίσκεις τόσο λίγο κόσμο όσο θα ήθελες, αλλά τέλος πάντων είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε. Στα δικά μας τώρα έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, εδώ στον My Radio 104,6.

0: Throwback αγαπημένο από Ελένη Φουρέρα και Mad Clip. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6 και έχουμε Throwback Summer, οπότε ακούμε όλη την ημέρα τα δικά σου Throwback αγαπημένα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ λοιπόν της Πέμπτης. Και έχω να σας πω ότι οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή, το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανεψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανεψιός κάνει την μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο, και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή φυσικά και αρέσει στον θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα σε όλα τα κομμάτια αυτό. Γίνε λοιπόν και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: καλημέρα.
1: Group επιτυχίες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, βράδυ 5ης, 4 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε όμορφα αυτή η μέρα ή να περνάει ωραία αυτή η μέρα, να έχετε κανονίσει έτσι ωραία πράγματα και για σήμερα, γιατί την 5η νομίζω ότι βγαίνει πλέον πολύ περισσότερος κόσμος από ότι το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι θέλουμε μια θάλασσα, κάτι χαλαρό, να τελειώσει όμορφα η εβδομάδα. Την 5η είμαστε ακόμα τέλος πάντων στα κάγκελα, οπότε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, ό,τι και αν έχετε κανονίσει. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα σας έχω και τα ζωδιακά πάντα νέα. Ταύροι, Λέοντες και εγώ καιρή, φαίνεται να έχετε έτσι καλύτερες οικονομικές προοπτικές μέσα στον Ιούνιο. Με το καλό σας εύχομαι. Το κοινό σας στοιχείο είναι ότι δεν μιλάμε για εύκολο χρήμα, αλλά για ανταμοιβή προηγούμενων προσπαθειών, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας. Με το καλό σας εύχομαι, και βέβαια αυτό το χρήμα είναι και το αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο, γιατί ξέρεις ότι έχεις μοχθήσει για να βγει. Για να δούμε και όλοι οι υπόλοιποι τι θα πάρουμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Κατερίνα Ιόγιου έρχεται αμέσως τώρα και λογαριασμός.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος είναι αυτός και εσείς φυσικά δεν πάτε πουθενά. Εδώ μένετε στον My Radio 104,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Και το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του Αγοριού Απέναντι. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα και ξεκινάει από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, η δική μας η Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη και μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου και φυσικά τραγουδάει ο Γιώργος Λιβάνης. Μπορείς να δεις περισσότερες πληροφορίες και να κλείσεις το εισιτήριό σου στη more.com και φυσικά διεκδικείται και διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου 6 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Τι κάνετε, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικά.

0: Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σάββατο Κυριακό.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Πέμπτης, το περνάμε παρέα. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σας έχω τα 5 φρούτα που βοηθούν στην απώλεια βάρους σύμφωνα με ειδικούς. Τώρα το καλοκαίρι νομίζω ότι το θέλουμε και έτσι λίγο παραπάνω αυτό. Και φυσικά όχι μόνο για το βάρος, αλλά και για μια πιο υγιεινή διατροφή, γιατί βοηθάει τελικά στην ημέρα, στην ενέργεια και σε όλα τα επίπεδα. Και σας το λέω εγώ που δεν είμαι γενικά της υγιεινής διατροφής. Το ξεκίνησα για ένα διάστημα πριν από λίγο καιρό και όντως βοήθησε τουλάχιστον στην ενέργεια και μέσα στη μέρα ένιωθε πιο όντως ενεργητικός, θα ξαναπώ. Έχουμε και λέμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα 5 φρούτα. Μήλο, καρπούζι, κεράσι, μάγκο και αχλάδι που κάνουν μια πάρα πολύ ωραία φρουτοσαλάτα και ευτυχώς είμαστε και σε χώρα που τα περισσότερα από αυτά τα βρίσκεις εύκολα. Νομίζω μόνο το μάγκο είναι λίγο πιο εξωτικό φρούτο και τέλος πάντων δεν ξέρω και σε τι τιμές πλέον παίζουν όλα αυτά. Πώς θα κυμανθούν φέτος τα πράγματα θα το δούμε. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου και νέα επιτυχία που μας αρέσει πάρα πολύ, Φορτηγό.

0: αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και throwback αγαπημένο φυσικά και μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, έχει μια άλλη διάθεση, αλλά τι να κάνουμε, ο καθένας συνδυάζει στο μυαλό του κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Ηλίας Καμπακάκης, Παλιό Πράγματα, εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι και εμείς έχουμε throwback summer. Ακούμε κάθε μέρα όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα εδώ μαζί παρέα. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, όχι μόνο μαζί. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Έφυγε και αυτή η Πέμπτη πάρα πολύ εύκολα. Πάμε στην Παρασκευή να δούμε τι θα γίνει. Τα λέμε λοιπόν αύριο στις 8, σας περιμένω εδώ. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: τώρα, μόνο στα νέα Σάββατο Κυριακό.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211

0: επιτυχίες.
1: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.

κουνιόταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

μέσα. Fly Radio, Throwback Summer. Σ' έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σ' αρωμάτα. Όλη την ημέρα, Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

τα δικά σου. My Radio 104,6.

104,6 My Radio Throwback Summer.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.